Ενότητα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος 95.2.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

μπουκι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

προετοιμάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, όπου σήμερα είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης έγραψε στο X ότι η επίσημη υποδοχή αποτυπώνει το ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί κατηδίαν με τον πρωθυπουργό Μόντι και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης. Στην ατζέντα και υπογραφή κοινής διακήρυξης και σειράς μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η πρόεδρος της χώρας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Θα προηγηθούν διευρυμένες διαβουλεύσεις των δύο και στην συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις. Στις προοπτικές που διανοίγονται σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την χθεσινή επίσκεψή του στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας στην Μουμπάι, κατά την οποία χτύπησε το καμπανάκι λήξης της χρηματιστηριακής συνεδρίας. Ενωρίτερα, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ Κύπρου-Ινδία στη Μουμπάι, έκανε αναφορά και στο Κυπριακό Κέντρο Εμπορίου στην Ινδία για να αναφέρει ότι έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως κόμβος επιχειρηματικής συνδεσιμότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι από την 1η Σεπτεμβρίου η Κυπριακή Δημοκρατία θα θέσει σε λειτουργία το εμπορικό κέντρο. Στο πλαίσιο του φόρουμ υπεγράφησαν 6 συνολικά μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών επιμελητηρίων των δύο χωρών, καθώς και μνημόνιο για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Στη Λευκωσία πραγματοποιείται σήμερα και το Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γνωστό ως ECOFIN, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Οι εργασίες της άτυπης συνάντησης του ECOFIN θα αρχίσουν στις 12 και 15 το μεσημέρι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Θα εξεταστούν επίσης συγκεκριμένες δράσεις που χρειάζεται να αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν στις 4 το απόγευμα με κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ένωσης. Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση των stable coins. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε και παρουσιάζει κρατούμενους ακτιβιστές από Στολίσκο με προορισμό την Γάζα να αναγκάζονται να γονατίσουν με δεμένα τα χέρια. Δεκάδες ακτιβιστές φαίνονται να αναγκάζονται να γονατίσουν με τα μέτωπά τους στο έδαφος και τα χέρια τους δεμένα. Μετά την δημοσίευση του βίντεο χθες ξέσπασε παγκόσμια κατακραυγή για τον Υπουργό Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισπανός Πρωθυπουργός αλλά και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός χαρακτήρισαν την μεταχείριση των ακτιβιστών απαράδεκτη. Στην Ιρλανδία, επιστολή που διέρευσε αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός προέτρεπε τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περαιτέρω δράση κατά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ μετά το εμπριστικό βίντεο. Ο Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι εν τέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ότι δεν προτίθεται να παραδώσει το υλικό αυτό. Θα το πάρουμε, δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε, πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν, είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Πιστεύετε ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ έχει θαυτεί μετά τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα πριν από περίπου ένα χρόνο. Η ανάκτηση του ουρανίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Αμερικανού Προέδρου στον πόλεμο, καθώς επιμένει ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει εκδώσει εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, Νικολάι Μπλαντένοφ, προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η τρέχουσα διαίρεση του θύλακα θα μπορούσε να γίνει μόνιμη, αφήνοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους συνωστισμένους σε λιγότερο από το μισό της επικράτειάς του, εκτός εάν τηρηθεί εκεχηρία. Πολιτικό θρίλερ εκτελήσεται στην Τουρκία με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η δικαστική απόφαση που οδηγεί στην καθαίρεση του Προέδρου Οζγιού Ροζέλ και στην επαναφορά του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στην ηγεσία της αντιπολίτευσης της χώρας. Ο πρόεδρος Ροζέλ σε ανακοίνωσή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει την απόφαση του δικαστηρίου, καλώντας παράλληλα τα μέλη του κόμματος να συνεχίσουν τον αγώνα. Από πλευράς του, ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, αναφερόμενος στην απόφαση, δήλωσε πως δεν πρέπει αυτή να αποτελέσει αιτία διχασμού αλλά ευκαιρία ενώσεως. Την ίδια ώρα, στελέχη του κόμματος αντέδρασαν έντονα στην απόφαση, κάνοντας λόγο για πολιτική παρέμβαση και προσπάθεια επιρροής στη λειτουργία του κόμματος. Η κυβέρνηση της Τουρκίας σε τοποθετήσεις της απέρριψε τις κατηγορίες περί παρεμβάσεως, ξεκαθαρίζοντας πως η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες των εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ο αριθμός των μολύνσεων από τον επίφοβο και εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, ανέφεραν οι αρχές στο Κονγκό, με το Υπουργείο Υγείας να καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους που πιστεύεται πως οφείλονταν σε αυτόν έως τώρα. Το Υπουργείο διευκρίνησε πως 64 μολύνσεις και οι 6 θανάτοι επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις πως οφείλονταν στον ιό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έσπευσε να συμπληρώσει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων πιθανόν να είναι πολύ ψηλότερος, καθώς δεν αναφέρονται όλα τα κρούσματα. Είναι η 17η καταγεγραμμένη επιδημία του έμπολα στην γιγαντιαία αφρικανική χώρα από το 1976. Αποδίδεται σε σπάνιο στέλεχος του ιού, για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια ούτε συγκεκριμένες θεραπείες, κάτι που κάνει ιδιαίτερα δύσκολο τον περιορισμό του ξεσπάσματος. Ο έμπολα, ιδιαίτερα μεταδοτικός και με υψηλή θνητότητα, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή σωματικά υγρά. Στην Ελλάδα αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Όπως ανακοινώθηκε, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά για το αίτημα αποφυλάκησής του υπό συγκεκριμένους όρους, όπως να μην φύγει από την χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Σημειώνεται ότι ο γνωστός και ως Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, ο οποίος κρατήτως στις φυλακές Κορυδαλλού, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε οικία στο Αλεθρικό. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα και στον πάνω όροφο της οικίας. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός της οικίας βρίσκονταν δύο πρόσωπα τα οποία ξύλθαν με ασφάλεια.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα και στην Πάφο λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε οικία στην Χλώρακα. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός της οικίας βρίσκονταν δύο πρόσωπα τα οποία εξήλθαν με ασφάλεια. Εξετάσεις για τα αίτια της φωτιάς συνεχίζονται σήμερα. Εκτός λειτουργίας εδώ και ημέρες παραμένουν τα ψυγεία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των σωρών, ενώ προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες και δυσκολίες στα γραφεία κηδιών ως προς την έγκαιρη διεκπεραίωση των ταφών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου. Παράλληλα, κάνει λόγο για συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εγείρουν ζητήματα δημόσιας υγείας εξαιτίας της δυσοσμίας και των εικόνων εγκατάλειψης που, όπως σημείωσε, καταγράφονται στο χώρο. Ο κ. Ονησιφόρου επεσήμανε επίσης ότι η επαρχία Πάφου εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σωροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για την διενέργεια νεκροτομών και στη συνέχεια να επιστρέφονται στην Πάφο. Χαρακτήρισε την διαδικασία αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προκαλεί επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στις οικογένειες, καθυστερήσεις στις διαδικασίες και αυξημένο οικονομικό κόστος τόσο για τους συγγενείς όσο και για το κράτος, λόγω των συνεχών μεταφορών και των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι στο παρελθόν υπήρχε νεκροτόμος στην επαρχία Πάφου και, όπως ανέφερε, το σύστημα λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερο σεβασμό προς τους πολίτες. Αναφερόμενος στις πρόσφατες καταγγελίες, σημείωσε ότι αυτές κάνουν λόγο για υπολειτουργία του νεκροτομείου, προβλήματα συντήρησης και ακατάλληλες συνθήκες στους χώρους φύλαξης σωρών. Ο Δημαρχεύων Πάφου ζήτησε άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη επαναλειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου στην Πάφο, την άμεση στελέχωση και ορθή υγειονομική διαχείριση του χώρου, καθώς και τον τερματισμό της μεταφοράς σωρών από πόλη σε πόλη. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Πάφος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας, επισημένοντας πως ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν σταματά μετά τον θάνατο. Η Ιερά Σύνοδο συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικαιροποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως από την 21η, την 22η και την 25η Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε επίσης ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια, όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνων και είναι 35 ετών και να κατέχουν πτυχίο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως ανέφερε ο Κύπρου Γεώργιος, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος λήψης αποφάσεων, που πλέον θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 2 τρίτων και όχι 3 τετάρτων όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή όσον αφορά την εκλογή Μητροπολιτών και Επισκόπων, αφού θα γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των πιστών. Συμμετοχή των πιστών θα υπάρχει μόνο κατά την εκλογή Αρχιεπισκόπου. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου, Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, δήλωσε ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες αν πληρούν τα κριτήρια. Εάν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδικοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Η μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέραν του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πασιξέ Πάφου Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κ. Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τόνισε μάλιστα ότι υπάρχει ανάγκη εκπόνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Υπογράμμισε ακόμη ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Στην Πάφο βρίσκονται τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους και αυτά είναι στην Λάσα με 64 εκλογής, στην Πάνο Ακουρδάλια με 65 εκλογής, στον Άγιο Νικόλαο με 66 εκλογής, στις Σκέδαρες με 66 εκλογής, στην Κινούσα με 67 εκλογής, στην Μιλιού με 67 εκλογής, στην Αρχιμανδρίτα με 71 εκλογής και στην Οικόκλια με 75. Αναμένεται ότι λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής από αυτά τα εκλογικά κέντρα θα βγουν και τα πρώτα αποτελέσματα για τις βουλευτικές εκλογές 2026. Διάταγμα δικαστηρίου θέλει η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Η ετοιμόρροπη οικοδομή διαθέτει 9 διαμερίσματα και καταστήματα, στα οποία διαμένουν περίπου 40 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο Διευθυντής Αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει η αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΕΑ συγκάλεσε για σήμερα σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία και νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη πολυκατοικία, η οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αξιολογείται η πρόταση του πολιτικού μηχανικού του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τις επιδιορθώσεις που προτείνονται. Για τις υπόλοιπες περίπου 70 οικοδομές στον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι προχώρησαν στην αγορά υπηρεσιών από 8 πολιτικούς μηχανικούς του ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα επιθεωρήσουν τις οικοδομές και θα αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Στην πόλη και επαρχία μας υπάρχουν συνολικά 226 ετοιμόρροπες οικοδομές, εκ των οποίων οι 71 είναι στα δημοτικά όρια Πάφου. Από τις 71, οι 10 με 12 είναι σε πιο επικίνδυνη κατάσταση. Οι 109 βρίσκονται στις κοινότητες και 46 στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Πάφο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αφθόδου πυρετού και σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας μας. Αρκετοί κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση. Ο ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, Γιάννος Φκιαράς, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αφθόδη πυρετό. Χαρακτήρισε επίσης αιμονικές και καταστροφικές τις επιδιώξεις για την εμπορία του χαλουμιού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Ο κύριος Κιαράς δήλωσε αντίθετος με τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη που βρίσκεται στην Νεοφύτου Νικολαίδη 18, 100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχού.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Σήμερα αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια αλλά και τοπική αραιή ομίχλη, ωστόσο σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ για να στραφούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη και παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νοτιοανατολικά, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα καταστούν γενικά μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

στις προοπτικές που διανοίγονται σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας στη Μουμπάι. Σήμερα θα συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γνωστό ως ECOFIN, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Λάρνακα, καθώς κατέρευσε η οροφή εγκατελελειμμένης οικίας στην περιοχή του Σωτήρος. Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα που φέρει στην Ελλάδα ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καριστιανού, που έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε με τον Φιλελεύθερο. Κλειδί το όριο για τρίτη κατανομή. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις ισορροπίες στη Νέα Βουλή. Πόσοι θα περάσουν το 7,2% ζητούμενο και ο αριθμός των κομμάτων στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο. Κρίσιμα ζητούμενα από την κάλπη των βουλευτικών εκλογών δεν είναι μόνο τα ποσοστά των κομμάτων, αλλά και δύο άλλοι παράμετροι που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία των δυνάμεων εντός της Βουλής. Το πρώτο ζητούμενο είναι το πόσα και ποια κόμματα θα πάρουν το όριο του 7,2% για να μπουν στην τρίτη κατανομή εδρών και ποια από αυτά θα υποφεληθούν έδρας ή εδρών. Το δεύτερο ζητούμενο αφορά τον συνολικό αριθμό των κομμάτων που θα καταφέρουν τελικά να μπουν στη Βουλή και να πάρουν έδρες. Αυτό θα είναι το θρίλερ, ένας ακόμη υπότιτλος, βαριές κουβέντες στην προεκλογική αντιπαράθεση. Αμυντική συνεργασία και διάδρομος, ΑΙΜΕΚ, σημαντικές συμφωνίες και ανακοινώσεις κατά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Μόντι στο Νέο Δελχή. Κεράσια στα 12,9 ευρώ το κιλό και φράουλες στα 9,20 σεντ. Μεγάλη διακύμανση στη μέσα από το χωράφι στο ράφι των υπεραγορών. Σχεδόν τριπλασιάζει η τιμή στο αγκούρι, ενώ φρούτα και λαχανικά, κεράσι, φράουλα, λουβί και φασόλια πολλούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ειδική εκπαίδευση, 10 πυλώνες για εξυγχρονισμό της COVID, τις χιλιάδες ασθενείς από την πίσω πόρτα, ο ΟΑΗ, τέλος στην ανεξέλεγκτη αλληλοκάλυψη μεταξύ προσωπικών γιατρών και στο φαινόμενο ένας γιατρός να παρακολουθεί χιλιάδες ασθενείς εκμεταλλευόμενος το θεσμό της αναπλήρωσης. Νέοι κανονισμοί. Συντεχνίες Κύπρου Ευρωπαϊκής Ένωσης έτοιμες να πάρουν μέτρα για εργασιακές ρυθμίσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε Κύπρο και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμες για δυναμική αντίδραση αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάψει πράσινο σε εργασιακές ρυθμίσεις που φαινομενικά επηρεάζουν τις νεοφυείς εταιρείες αλλά θα ανατρέψουν συλλογικές συμβάσεις σε όλο το φάσμα της εργασίας. 15 κιλά κοκαίνη κρίνεται η κράτηση του Ζαβράντονα. Το κακουργείο δικείο αποφασίζει τη Δευτέρα αν ο κατηγορούμενος θα κρατείται μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Ο δικηγόρος προηγείρει θέμα ανταλλαγμάτων για τον Μάρονα, ο οποίος κατέθεσε εναντίον του πελάτη του και αποφυλακίστηκε με προεδρική χάρη. Κεντρικές φυλακές, απεργία και διπλή καταγγελία ισότητας. Στα άκρα του τραβούν οι δεσμοφύλακες της ισότητας αφού κατέρχονται σήμερα σε 24ωρη απεργία ενώ κατάγγειλαν τη διεύθυνση φυλακών στην αρχή κατά της διαφθοράς και τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βία, μπλόκα και φόβοι για ανεξέλεγκτη εξάπλωση. Σκηνές χάους στην Πάχνα. Κτηνοτρόφοι έστησαν μπλόκα, επιτέθηκαν σε λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών και άρπαξαν δείγματα. Οι αρχές προειδοποιούν εδώ και μέρες για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Παγώνουν οι θανατώσεις μέχρι τη νέα δειγματοληψία στη φάρμα του Ιερέα. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Αντάρτικο κατά των θανατώσεων». Αυθόδης, οι κτηνοτρόφοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Το Υπουργείο προειδοποιεί ότι αν συνεχιστούν οι παρεμποδίσεις θανατώσεων, η καταστροφή στην κτηνοτροφία αλλά και στην οικονομία του τόπου θα είναι μεγαλύτερη. Έχει και ένα άρθρο γνώμης, αυθόδης και συλλογική ανευθυνότητα. Ένταση και επεισόδια χθες στην Πάχνα μετά την απόφαση των κτηνοτρόφων να μπλοκάρουν τις θανατώσεις ζώων αλλά και τις δειγματοληψίες επιτέθηκαν σε λειτουργούς κτηνιατρικών υπηρεσιών και δημοσιογράφους. Αμφισβητούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, ζητούν νέες εξετάσεις στα ζώα και συνδέουν τα νέα θετικά κρούσματα με πρόσφατους εμβολιασμούς των κοπαδιών. Εκλογή νέο Μητροπολίτη Πάφου, τα φαβορεί η εκτός μάχης και οι ισορροπίες. Κατεχόμενα, μην εμποδίσετε την ενεργειακή διασύνδεσή μας. Δήμος Λάρνα.

3% και πληθωρισμός το 3,6% αναφέρουν για την Κύπρο οι αρνές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 26. Ταγίπ Έρντογαν, στρατός ειρήνης ο τουρκικός. Ο στρατός μας δεν κατέστρεψε κανένα μέρος όπου πάτησε, δηλώνει ανερυθρίαστα. Ισραήλ, ελεύθεροι όλοι οι ακτιβιστές. Η διεθνής κατακραυγή για τα βίντεο Μπεν Γκβίρ ανάγκασε το Ισραήλ να απελάσει στις 48 ώρες όλους τους ακτιβιστές του Global Summit. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας ξεκινά η δράση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Να πάμε στην αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Κάζους Μπέλη στην Πάχνα». Σκηνές χάους έδιωξαν κακήν κακός λειτουργούς των κτηνιατρικών. Κτηνοτρόφοι απέσπασαν δείγματα από λειτουργούς και τους άρπαξαν τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Τους απειλούν με αποχή από τα καθήκοντά τους οι λειτουργοί των κτηνιατρικών αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας τους. Ζητά επανεξέταση των ζώων του ο ιδιοκτήτης της φάρμας, δεν θα αποδεχτεί τη θανάτωση των υγιών. Αντιοχλαγωγική και έαντας σε ετοιμότητα, σχέδιο δράσης αν παρεκτραπεί η κατάσταση. Θα φέρει Ινδούς να παράγουν χαλούμι. Επενδυτικό ενδιαφέρον πέραν των 30 εταιριών διαφημίζει η κυβέρνηση. Η γαλακτοκομική Ντόντλα Diary φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς αγροκτήματος και μονάδας παραγωγής, ενώ η συμπαραγωγή ταινίας προβάλλεται ως κάθοδος του Bollywood στην Κύπρο. Τα επιτελεία παίζουν τα αρέστα τους. Δύο ημέρες απομένουν πριν την κάλπη για τις βουλευτικές εκλογές. Τηλέφωνα μέχρι τα μεσάνυχτα, προσωπικές επαφές, μάχη για τη συσπήρωση και αγωνία για την αποχή στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. Τα κομματικά επιτελεία επικεντρώνονται πλέον αποκλειστικά στη συσπήρωση των δικών τους ψηφοφόρων. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει σε μια πιο ισχυρή στρατηγική αυτονομία. Συνεχίζεται η ένταση. Ο Φυτηρής ζητά την αναστολή της απόφασης Αρναούτη για αλλαγή στο ωράριο του ΟΠΕ. ΕΛΔΙΚ, 4 στρατιώτες με μηνυγκίτιδα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, διασωληνωμένος ο ένας. Καλή η κατάσταση όλων. Προεκλογική αναδίπλωση. Το ΕΛΑΜ απολογείται για όσα το ίδιο εξέθρεψε. Ακόμη, παρέμβαση Αβέροφ νεοφύτου στην αλήθεια. Την Κυριακή αναδεικνύουμε τον Δυσσή πρώτο δυνατό εγγυητή της σταθερότητας. Και στην αθλητική είδηση, άντε και καλό καλοκαιράκι. Είναι για τις τελευταίες, για τους τελευταίους αγώνες. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Με τη δύναμη της κοινωνίας του ΑΚΕΛ μπροστά, για νέες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Το ΑΚΕΛ προτείνει θεσμοθέτηση της αρχής ότι κανένας ιδιωτικός φορέας ή επιχείρηση δεν πρέπει να λαμβάνει έργα συμβάσεις του δημοσίου ή κρατική επιχορήγηση αν δεν εφαρμόζει συλλογική σύμβαση εργασίας και τους εργαζόμενους του. Κανένας δεν δικαιούται κρατικό χρήμα αν δεν σέβεται τους εργαζόμενους του και αν δεν κατοχυρώνει βασικά δικαιώματα όπως 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, άτα, πληρωμένες αργίες και υπερορίες. Στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες από τους Ανδρέα Σιώτη, Άννα Θεολόγου, Γιάννο Δανιηλίδη, Εμιλία Μάστρη και Στέλιος Χατζηχαραλάμπους. Προσωπικότητες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο να αποθέτουν τις προσδοκίες τους στο ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία. Εκτός λειτουργίας στα ψυγεία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, επιστολή ΠΕΟ ΣΕΚ στον Υπουργό Μεταφορών για λιμάνι Λάρνακας. ΠΕΟ και ΣΕΚ χαρακτηρίζουν θετική την εξέλιξη για ανάληψη από την αρχή λιμένων της ανάπτυξης του λιμανίου Λάρνακας, αναφέροντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού, εξώσεις αν δεν εκκαινωθούν οι ετοιμόρροπες πολυκατοικίες. Κεντρικές φυλακές σε 24ωρη απεργία κατέρχονται σήμερα οι δεσμοφύλακες, καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, εργασιακή παρενόχληση και στοχοποίηση. Αυθόδης πυρετός οργή κτηνοτρόφων για την προχειρότητα και ανευθυνότητα της κυβέρνησης που τους οδηγεί σε εξόντωση. Να τερματιστεί η ανοχή προς το καθεστώς του Ισραήλ, άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Πολιτικό σεισμό στην Τουρκία, καθαιρέθηκε ο ΟΖΕΛ από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και αθλητισμός, Ομόνια ψάχνει το ρεκόρ βαθμό στην πετυχημένη φετινή σεζόν. Απόλλωνας, το μυαλό όλων είναι στον μεγάλο στόχο, εννοούν το κύπελο. Κυκλοφορεί σήμερα και η εβδομαδιαία εφημερίδα η Γνώμη. Να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της: πράξη αντίστασης, η ψήφος του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, αντεπίθεση, ΛΑΕ.
η παραγωγή

0: άξινη νόσος που βολεύει τους τραπεζίτες. Τα περί σχεδίου λύσης, επικοινωνιακό πυροτέχνημα, το μήνυμα της ηγεσίας του ΑΚΕΛ για τις εκλογές. Χρειαζόμαστε τη δύναμη της κοινωνίας για να πετύχουμε διεκδικήσεις μας για τους εργαζόμενους. Αυτά είναι τα κύρια θέματα από την πρώτη σελίδα και της γνώμης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Απόψε τα μεσάνυχτα πέφτει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας. Μένουν βεβαίως λίγες ώρες μέχρι την Κυριακή, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Σήμερα αναμένεται να παραλάβουν οι έφοροι εκλογών τις κάλπες και όλο το σχετικό υλικό. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον Μενέλαο Βασιλείου. Θα είναι ο βασικός πυλώνας για τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών, για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Έφορος. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλείου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα καταρχήν?
1: Είναι όλα έτοιμα, παραδίδονται, όπως είπατε και εσείς, σήμερα κάλπες στους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων της Κύπρου, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των εκλογικών κέντρων που έχουμε στις εκλογές. Χθες παραδόθηκαν οι κάλπες για τα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού και ουσιαστικά είμαστε στον δρόμο για την κάλπη της ερχόμενης Κυριακής.
0: Ναι, έχετε κάνει και πιο δύσκολες, είναι αλήθεια, εκλογές, έτσι? Δηλαδή θυμάμαι τώρα τις δημοτικές εκλογές για αντιδημάρχους, για τους προέδρους των επαρχιακών οργανισμών, για τις σχολικές εφορίες, για τους δημοτικούς συμβούλους κλπ, τους κοινοτάρχες. Ήταν ακόμη πιο περίπλοκη διαδικασία σε σύγκριση με αυτή την εκλογική διαδικασία?
1: Εκεί ήταν πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία, διότι είχαμε 8 εκλογικές αναμετρήσεις ταυτόχρονα. Είχαμε και ενοποίηση των ευρωεκλογών με τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που διεξήχθηκαν ταυτόχρονα. Και είχαμε και διαφορετικούς εκλογικούς καταλόγους, διότι ψήφιζαν και Ευρωπαίοι πολίτες. Είχαμε τον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στα κατεχόμενα που ψήφιζαν και ευρωεκλογές. Ήταν ιδιαίτερα πολύ
0: περίπλοκη. Καμία σχέση με αυτές, τώρα είναι παιχνίδια σας.
1: Δεν είναι ακριβώς παιχνίδι, διότι είναι δύσκολες εκλογές οι βουλευτικές. Είναι κατεξοχήν κομματικές εκλογές. Είναι ο πυρήνας του κομματικού συστήματος. Είχαμε μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων, έχουμε μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτικών κομμάτων και είχαμε και μεγάλο αριθμό πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν κατά υπόβολη υποψηφιότητα. Υπέβαλαν την υποψηφιότητα για αυτές τις εκλογές. Έχουν τη δική τους δυσκολία οι βουλευτικές εκλογές.
0: Είναι και οι σταυροί των κομμάτων, τα κόμματα είναι υποψήφοι κλπ. Θα έχετε μέσα και εκπροσώπους των υποψηφίων, των κομμάτων, στα εκλογικά κέντρα. Θα μας πείτε για τη διαδικασία της καταμέτρησης. Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, είναι όλοι στις θέσεις τους, έχουν γίνει διευκρινήσεις απαραίτητες πώς θα γίνεται η διαδικασία εκεί με τις ταυτότητες, με τον έλεγχο κλπ. Των εγγράφων?
1: Ναι, όλες τις προηγούμενες ημέρες έγιναν σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού που θα εργαστεί στα εκλογικά κέντρα. Δόθηκαν οδηγίες και επεξηγήθηκε κάθε πτυχή της διαδικασίας. Έχουμε την ιδιαιτερότητα σε αυτές τις εκλογές να έχουμε, με εξαίρεση την εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, οι υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες έχουν διπλό ψηφοδέλτιο μπρος-πίσω. Ναι. Είναι ένα σημείο που δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα σεμινάρια να επεξηγείται στους εκλογείς όταν θα λαμβάνουν τέτοιο ψηφοδέλτιο. Θέμα που είχαμε εντοπίσει από νωρίς και το συζητήσαμε από τον περασμένο Δεκέμβριο με τα κόμματα και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα από αυτήν την άποψη. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι όταν θα λάβουν το ψηφοδέλτιο, να το κοιτάξουν και από τις δύο πλευρές για να ψηφίσουν. Και ενδεχομένως να προκαλέσει μια μικρή καθυστέρηση.
0: Κύριε Βασιλείου, θα τους υποδεικνύεται ότι μπορούν, για παράδειγμα, στην Πάφο, που είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να βάλουν, που θα δικαιούνται να βάλουν δύο σταυρούς προτίμησης, ότι πρέπει να είναι του ιδίου κόμματος για να είναι έγκυρο, θα τους γίνονται τέτοιου είδους υποδείξεις?
1: Δεν υπάρχει χρόνο στο εκλογικό κέντρο για να γίνονται υποδείξεις. Φυσικά, ρωτήσει κάποιος, θα καθοδηγηθεί από τους υπαλλήλους. Γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy, στην οποία έχει αναστηθεί ο ορθός τρόπος ψηφοφορίας. Έχουμε εκδώσει και σχετικές ανακοινώσεις, αλλά στην ιστοσελίδα υπάρχει και σχετικό βίντεο που έγινε με το γραφείο τύπου και πληροφοριών που δείχνει με πολύ απλό τρόπο την όλη διαδικασία. Αν κάποιο θέλει να πει σε περισσότερη λεπτομέρεια, υπάρχει περισσότερη πληροφορία.
0: Έχετε υπολογίσει πόσο χρόνο θα χρειάζεται ο ψηφοφόρος για να κάνει την επιλογή του, για να δούμε έτσι την ταχύτητα που θα ολοκληρώνεται?
1: Δεν το έχουμε μετρήσει για αυτόν τον ψηφοδέλτιο, διότι δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά σε σχέση με προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Εξαρτάται τώρα και από το πόσο ενημερωμένος είναι, πόσο σίγουρος είναι την ώρα που μπαίνει στον εκλογικό θάλαμο. Γνωρίζουμε από πριν το συνδυασμό ή το μεμονωμένο υποψήφιο που θα ψηφίσουμε ή αν θα ψηφίσουμε συνδυασμό σε σε ποιους θα δώσουμε σταυρούς προτίμησης, νομίζω είναι μερικά δευτερόλεπτα, δεν χρειάζονται περισσότερα για να ψηφίσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Τα έγγραφα είναι εκλογικό βιβλιάριο ταυτότητα. Έτσι δεν μπορεί να ψηφίσει με την άδεια οδήγησης, για παράδειγμα, ή αν έχει στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφία της ταυτότητας.
1: Η άδεια οδήγηση, να πούμε ότι είχαμε υποβάλει νομοσχέδιο στη Βουλή μαζί με τη μείωση του ηλικιακού όριου στα 17 και την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, αλλά με αναβλητική ισχύ για να εφαρμοστεί πρώτη φορά, να εφαρμοστεί πρώτη την εβδόμου του 27, για να εφαρμοστεί πρώτη φορά στις γενικές εκλογές στις προεδρικές του 28. Άρα τώρα σε αυτές τις εκλογές δεν ισχύει ούτε το 17ο, ούτε η άδεια οδήγησης. Ισχύει αυτό που είπατε, η δελτίο ταυτότητας ή είτε εκλογικό βιβλιάριο. Δελτίο ταυτότητας μπορεί να γίνει δεχτόν και ψηφιακά, μέσω της επίσημης εφαρμογής του κράτους του ψηφιακού πολίτη. Δεν μπορεί να γίνει όμως αποδεχτή φωτογραφία ταυτότητας στο κινητό, διότι μπορεί να έχει παραποιηθεί η φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το βράδυ στη διαδικασία της καταμέτρησης θα μπορούν να είναι εκπρόσωποι των κομμάτων μέσα?
1: Εκπρόσωποι δικαιούνται να είναι και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μετά κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, χωρίς να συμμετάσχουν σε αυτήν. Μπορούν να παρακολουθούν αν θεωρούν ότι υπάρχει κάποια περίπτωση που δεν είναι σωστή η απόφαση προεδρεύοντα, μπορεί να υποβάλουν έσταση και να εξεταστεί. Αλλά καταγράφουν τα αποτελέσματα στο τέλος, δεν συμμετέχουν κατά τη διάρκεια, λαμβάνοντας οποιασδήποτε σημειώσεις ή έχουν επαφή με τα έγγραφα κατά τη διαλογή.
0: Η ένσταση πότε υποβάλλεται, στη διάρκεια εκεί της καταμέτρησης, είναι η ένσταση που υποβάλλεται ή στο τέλος της διαδικασίας?
1: Μιλούμε για ενστάσεις, αν θεωρεί κάποιος ότι ένα
0: ψηφοδέλτιο. Ναι, αν ας πούμε κακώς βγήκε άκυρο ένα ψηφοδέλτιο ή ένα σταυρός προτίμησης. Τότε γίνεται επιτόπου εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή και εξετάζεται από τον προεδρεύοντα και λαμβάνεται απόφαση επιτόπου.
0: Μάλιστα. Τι ώρα υπολογίζετε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα για την κατανομή των εδρών? Αυτό είναι το πρώτο ενδιαφέρον. Και το δεύτερο είναι ποιοι θα εκλεγούν. Εκεί νομίζω θα έχουμε καθυστέρηση.
1: Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένουμε γύρω στις 6.30 στα παρά από τα μικρά εκλογικά κέντρα.
0: Από τη Λάσσα, ας πούμε, που έχει 64 ψηφοφόρους στην Πάφο. Ναι.
1: Ναι, βγάλαμε και μια ανακοίνωση στις τελευταίες ημέρες. Ποια είναι αυτά τα μικρά εκλογικά κέντρα ακριβώς για να
0: έχουμε στην Πάφο μέχρι. Έχουμε τη Λάσσα, την Ακουρδάλια, τις Κέδαρες, τον Άγιο Νικόλαο, με 64, 65, 66, ναι, Μιλιού κλπ. Ναι.
1: Ναι. Δεν τα έχω τώρα μπροστά μου.
0: Ναι. Είπα τα πέντε. Δεν...
1: Ναι. Αναμένουμε τα κομματικά αποτελέσματα, επειδή είναι ένα φύλλο, το φύλλο καταμετρήσεις των ψήφων, διαβάζονται ηλεκτρονικά από τα εκλογικά κέντρα στους εφόρους εκλογής. Οπότε θα έχουμε ροή αποτελεσμάτων με τη διαβίβαση και καταχώρηση του φύλλου καταμέτρησης στο μηχανογραφικό σύστημα. Αμέσως θα εμφανίζονται στο διαδίκτυο και στις τηλεοράσεις. Θεωρώ ότι μεταξύ 8.30 και 9.30 ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων και τις έδρες που καταλαμβάνει το κάθε κόμμα. Η σταυρή προτίμηση συμπληρώνεται βιβλίο, το οποίο παραδίδεται με την κάλπη από τους προεδρεύοντες και καταχωρείται στη συνέχεια. Οπότε πάντοτε εκεί είναι σε δεύτερο χρόνο που βλέπουμε τους σταυρούς προτίμησης και πάλι θα υπάρχει ζωντανή ροή. Θεωρώ ότι υπολογίζω γύρω στις 1.30 να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. 1.30 με 2 ενδεχομένως το πρωί της Δευτέρας. Τελικό αποτέλεσμα πρέπει να ολοκληρωθούν όλοι οι ελέγχοι. Διεξάγουμε διάφορους ελέγχους στις γραμματείες.
0: Η ανακήρυξη θα γίνει εκείνη την ώρα που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ίσως στις 2-3 το πρωί, θα το κάνετε εδώ?
1: Όχι. Η τελευταία ανακήρυξη για όλες τις εκλογικές περιφέρειες είναι ορισμένη στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας την επόμενη μέρα, την ώρα 12.
0: Θα γίνει την επόμενη μέρα με την ησυχία τους. Δεν θα τρέχουν τα μεσάνυχτα το βράδυ δηλαδή στη Λευκωσία για να γίνει.
1: Το 24 είχαμε ολοκληρώσει, είχαμε επίσημο αποτέλεσμα, θυμάμαι καλά, γύρω στις 4-4.30 το πρωί. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, δεν είναι ώρες αυτές για να γίνει μια σωστή διαδικασία όπως αρμόζει σε αυτού του είδους τις εκλογές. Ναι. Η επόμενη μέρα νομίζω προσφέρεται καλύτερα.
0: Έχετε σταθμίσει, για παράδειγμα διάβαζα σήμερα στον Φιλελεύθερο ότι είναι κρίσιμη σημασία ποιο από τα κόμματα θα περάσει το 7,2%. Έχετε σταθμίσει πώς θα γίνει, πώς περνούν ή τι ποσοστό χρειάζονται για να περάσουν στην πρώτη κατανομή, να βγάλουν έδρες στην πρώτη κατανομή, στην τρίτη κατανομή?
1: Κοιτάξτε, η δουλειά μας δεν είναι δημοσκοπήσεις. Εμείς έχουμε Θα δούμε τα επίσημα αποτελέσματα όπως θα αποτυπωθούν από την κράτη.
0: Και ποιοι θα, και πόσοι θα είναι οι ψηφοφόροι, ποια κόμματα θα εξασφαλίσουν το ποσοστό για την εισαγωγή στη Βουλή, για την είσοδό τη στη Βουλή, και από εκεί και πέρα ενδεχομένως
1: να καθορίσουν. Στα κομμάτια, να διευκρινίσω, αν θέλετε, είναι το ποσοστό για να δικαιούνται κάποιο συμμετοχή έναν κόμμα στην τρίτη κατανόμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω, είναι ότι το αξιοσημείωτο σε αυτές τις εκλογές είναι ότι φαίνεται ότι όλα τα κόμματα που ενδεχομένως περνούν στην δεύτερη κατανομή, τα βγάζουν οι δημοσκοπήσεις ότι περνούν και στην τρίτη κατανομή.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Έχει κάποια, έτσι θα έλεγα, κάποια σημεία τα οποία μπορεί να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό αν θα έχουμε 8, 7, 9, 6 κόμματα στην Βουλή, πού θα πάνε οι έδρες τους, σε ποιες επαρχίες θα πάρουν τις έδρες τους. Θα είναι ένα θρίλερ η όλη διαδικασία, αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι ιδιαίτερες εκλογές, σίγουρα. Σε σχέση με παρελθόν έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Μόνο και μόνο το Μητρό των πολιτικών κομμάτων, αν το δει κάποιος με 29 εγγραφές, και όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές και ο αριθμός των υποψηφίων που είχαμε, που έχουμε, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενες βουλευτικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ και για τη συνεργασία που είχαμε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Ακούσαμε πριν από λίγο τον έφορο εκλογών των Μενέλαο Βασιλείου για τις διαδικασίες, τι θα γίνει με τη ψηφοφορία την Κυριακή. Η σημερινή μας εκπομπή σχεδόν στο σύνολό της αφορά τις εκλογές της Κυριακής. Θα ακούσουμε και τα τελευταία μηνύματα από τους εκπροσώπους των κομμάτων στην ΠΑΦΟ. Λίγο αργότερα θα φιλοξενήσουμε και τον αναλυτή, τον Χριστόφορο Χριστοφόρου. Για την ώρα θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής του ΔΥΚΟ στην ΠΑΦΟ, τον Γιώργο Γεωργιάδη. Αργότερα θα ακούσουμε και τον Επαρχιακό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην ΠΑΦΟ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Λοιπόν, μας έλεγε ο κύριος Βασιλείου πριν από λίγο ότι είναι μεν δύσκολη αυτή η εκλογική αναμέτρηση, έχει ιδιαιτερότητες, αλλά έχουμε κάνει και δυσκολότερες εκλογές, όπως για παράδειγμα οι ευρωεκλογές και για την τοπική αυτοδιοίκηση με αντιδημάρχους, προέδρους επαρχιακής επιτροπής κλπ, που ήταν ακόμη πιο, έτσι, πιο περίπλοκη διαδικασία. Για τα κομματικά επιτελεία, για τα κόμματα, πώς ήταν αυτές οι εκλογές, πώς είναι?
6: Εντάξει, είναι ιδιαίτερες οι εκλογές αυτές, με την έννοια ότι έχουμε για ρεκόρ υποψηφιωτήτων, το αυτό είναι το πρώτο δεδομένο που καταγράφουμε, και ρεκόρ συνδυασμών. Έχουμε εμφανιζόμενα κόμματα τα οποία διεκδικούν για πρώτη φορά και έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα, γιατί θα γίνει μεγαλύτερη διασπορά των ψήφων του κόσμου, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μέρος της δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι ήταν μια προεκλογική περίοδος που τα είχε όλα. Είχε και κατάθεση απόψεων.
5: Τα είχε όλα.
6: Τα είχε. Δυστυχώς όμως περιμέναμε. Υπήρχε περισσότερη πολιτική συζήτηση, κατάθεση απόψεων παρά τοξικότητα και πάρα πολλές φορές και χαρακτηρισμούς που δεν τιμούν αυτούς που τα έκαναν. Και θα επικεντρωθώ σε κάτι, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ Κώστα. Περιμέναμε τουλάχιστον από όλους αυτούς που μας κατηγορούσαν εμάς, τους συστημικούς, τους παραδοσιακούς, αυτούς που εφαρμόζαμε μεθόδους άλλων εποχών στην προεκλογική, να παρουσίαζαν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο...
5: Τους εμβολιάσατε.
6: Όχι, μάλλον αυτοί υιοθέτησαν κακές συνήθειες του παρελθόντος, με τοξικότητα. Είδαμε πολύ πρόσφατα τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον κόμμα Άλμα να επιτίθονται στο μακαριστό Σπύρο Κυπριανού. Χθες πήρε σειρά η Φωτεινή Παπαδοπούλου να δεχθεί την τοξικότητα του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του κόμματος Άλμα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα απαντήσουμε με κατάθεση προτάσεων, θα προσπεράσουμε αυτά τα οποία παρουσίασαν στην προεκλογική αυτή οι νεοφερμένοι, οι οποίοι θα έφερναν το καινούριο, αλλά τελικά έφεραν κάτι χειρότερο από το παλιό. Σε κάθε περίπτωση θα κριθούμε όλη την ερχόμενη Κυριακή και γι' αυτόν τον λόγο καλό όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του Δημοκρατικού Κόμματος στην Πάφο να προσέρθουν στις κάλπες, να στηρίξουν το Δημοκρατικό Κόμμα για να συνεχίσουμε να έχουμε βουλευτή στην Πάφο, το Δίκο, να συνεχίσουμε να έχουμε φωνή στη Λευκοσία, στη Βουλή και να συνεχίσουμε να εκπροσωπεί τα επαρχία μας με το Δημοκρατικό Κόμμα στο Κοινοβούλιο. Είναι μια δύσκολη εκλογική μάχη, θα είναι μια δύσκολη βραδιά, θα υπάρχει πιθανότητα οι έδρες να κινούνται το βράδυ της Κυριακής από μία πόλη στην άλλη, από μία επαρχία στην άλλη.
5: Θα πετάνε,
6: έχετε δίκιο, από τη μία επαρχία στην άλλη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάθε ψήφος θα μετρά, ειδικότερα αν δεν εκλεγούν βουλευτές από την πρώτη κατανομή, αντιλαμβάνεστε στη δεύτερη κατανομή Κύπρος γίνεται ενιαία περιφέρεια και κάθε ψήφος μετρά. Γι' αυτόν τον λόγο καλώ όλους σε συστράτευση να μπορέσουμε να εκλέξουμε βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος στην ΠΑΦ.
5: Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Γεωργιάδη, να χαθεί η έδρα του Δίκο? Μας τα έλεγε χθες ο κύριος Σαββίδης, συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση? Υπάρχει κίνδυνος?
6: Σαφώς. Με το εκλογικό σύστημα όπως είναι σήμερα, το εκλογικό σύστημα της Κύπρου εννοώ, εάν δεν εκλέξεις βουλευτή στην επαρχία σου από την πρώτη κατανομή, τότε στη δεύτερη κατανομή η Κύπρος ολόκληρη γίνεται μια ενιαία περιφέρεια και μετράει ο απόλυτος αριθμός ψήφων. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μετρά ο απόλυτος αριθμός ψήφων, οι μικρές επαρχίες που έχουν μικρή δεξαμενή ψήφων, όπως η Πάφος, βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες που υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφο. Δηλαδή, πρακτικά να το πω, μπορεί στην Πάφο, ας πούμε, να πιάσεις ένα ποσοστό γύρω στο 15% και το ίδιο κόμμα σε μια άλλη επαρχία να πάρει, ξέρω εγώ, το 8%, το 7-8%, αλλά επειδή η δεξαμενή ψήφων εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη, σε απόλυτους αριθμούς να είναι περισσότερες οι ψήφοι, οπότε η έδρα πάει σε εκείνη την επαρχία και όχι στην Πάφο. Γι' αυτό τον λόγο.
5: Άρα λέτε θεωρητικά υπάρχει, έτσι?
6: Υπάρχει, όχι μόνο θεωρητικά, και πρακτικά υπάρχει. Ναι. Θα το μεταφέρω το μήνυμα ξανά σε όλα τα μέλη και στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος στην Πάφο. Ναι, υπάρχει σαφώς ο κίνδυνος απώλειας της έδρας λόγω του εκλογικού συστήματος. Οπότε να πάνε στις κάλπες να στηρίξουν Δημοκρατικό Κόμμα για να κρατήσουμε την έδρα. Αυτός είναι ο στόχος μας σε αυτές τις εκλογές. Να κρατήσουμε την έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος στην Πάφο.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά, καλημέρα.
6: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
4: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τη μελέτη και την ανάλυση εκλογικών αποτελεσμάτων, τάσεων, έχει γράψει βιβλία, παρακολουθεί σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτής της προεκλογικής περίοδου και αυτών των εκλογών. Είναι ο Χριστόφορος Χριστοφόρου μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοφόρου.
1: Καλημέρα στον Παφιακό λαό, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν καταγράψατε έτσι, αν καταγράφετε κάτι ιδιαίτερο σε αυτή την, μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε αυτή την προεκλογική περίοδο που η αυλαία της πέφτει απόψε.
1: Το ιδιαίτερο είναι ότι νομίζω πως καμία εκλογή, καμία προεκλογική εκστρατεία δεν είχε τα χαρακτηριστικά που είχε αυτή η εκλογή. Τόσο σε ό,τι αφορά γεγονότα, συμβάντα τα οποία δεν ήταν, δεν είναι στα φυσιολογικά, ας πούμε, θέματα της προεκλογικής ή συμβάντα της προεκλογικής, όσο και επίσης σε όλα τα στοιχεία τα οποία συναποτελούσαν αυτή την εκλογική, την προεκλογική, δηλαδή την παρουσία των δυνάμεων, των τρόπων που διεξάχθηκε η προεκλογική εκστρατεία, την εκτροπή της προεκλογικής εκστρατείας κατά κάποιο τρόπο από την ουσία, δηλαδή την παρουσίαση προγραμμάτων σε άλλα θέματα, θέματα αντιπαραθέσεων, θέματα επιθέσεων, αλληλοεπιθέσεων κτλ.
0: Ξέρετε, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν κυρίαρχο το ζήτημα της ενέργειας, του πολέμου, της ακρίβειας, των σκανδάλων, της διαφθοράς κλπ. Το κυπριακό ενδεχομένως κλπ. Δεν είδαμε ουσιαστική συζήτηση αυτά τα
1: θα
0: ζητήματα.
1: Περίμενε κάποιος ότι θα είχαμε προεκλογική με βάση η οποία θα είχε θεματολόγιο τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος.
0: Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν. Δηλαδή η συζήτηση.
1: Ότι θα είχαμε και προτάσεις.
0: Ναι, η συζήτηση εκτρέπονταν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα βασικά αυτά.
1: Και αυτό παραπέμπει σε μια διαπίστωση που δεν είναι ευχάριστη. Είχαμε μια προεκλογική όπου εστίασαν σχεδόν όλοι στα νέα κόμματα, στην ανεπάρκεια ή σε αρνητικά χαρακτηριστικά κάποιων από τους πρωταγωνιστές, το Φίδια Παναγιώτου ή ακόμα και τα... και η ηγεσία του άλματος και για άλλους επιμέρους.
0: Και του Βολτ.
1: Ναι, και άλλους επιμέρους υποψηφίους. Αλλά την ίδια ώρα από τις παραδοσιακές δυνάμεις δεν είναι με ιδιαίτερη προσπάθεια να παρουσιαστούν αξιόπιστοι, να παρουσιαστούν με συγκεκριμένα προγράμματα και να εστιάσουν σε αυτά τα οποία, όπως έχεις αναφέρει Κώστα, τα προβλήματα και να παρουσιάσουν προτάσεις για αυτά τα πραγματικά απασχολούν την κοινωνία.
0: Όχι
1: μόνο μια ομάδα πολιτών, αλλά
0: ήταν μια μάχη, θα λέγαμε έτσι, των παραδοσιακών, των παλιών κομμάτων να κρατήσουν την θέση τους ή τις θέσεις τους, να κρατήσουν την κυριαρχία τους, αν θέλετε καλύτερα, με τα νέα κόμματα τα οποία προσπαθούν να διεμβολήσουν την εκλογική τους βάση. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια φυσιολογική κατάσταση σε εκλογές. Ναι. Εξαλλού είναι και ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων. Ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων είναι να μπορέσουν να ασκούν επιρροή και να κατακτήσουν κάποια στιγμή και την ίδια την εκτελεστική εξουσία και να κυριαρχούν και στη Βουλή. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι φυσιολογικό. Αυτό το οποίο δεν ήταν θετικό είναι το ότι αυτή η προσπάθεια δεν βασίστηκε και δεν χρησιμοποίησε εκείνα τα στοιχεία τα οποία δίνουν ουσία στον προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή παρουσιάζεις ένα όραμα παρουσιάζεις κάποιες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτά που περιμένει σε αυτά στα οποία περιμένει ο κόσμος λύσεις, και θα παρουσιάσεις επίσης το πρόγραμμα και τα μέσα με τα οποία θα μπορείς να τα υλοποιήσεις. Όπως έχεις αναφέρει, η οικονομία, οι επιπτώσεις οι οποίες έχουμε, οι οποίες προκύπτουν αυτή τη στιγμή από τον πόλεμο που υπάρχει σε εξέλιξη παρά την εκεχηρία Ισραήλ, είπα, εναντίον του Ιράν, ή ακόμα και οι επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ, ή και η κατάσταση στη Γάζα, όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Και αν δει κάποιος δημοσιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο και αναλυτές, λένε ότι ακόμα και αν όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και οι διαφορές λυθούν και υπάρχουν και συμφωνίες, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, άρα και σε εμάς, θα πάρουν χρόνο πολύ. Και μάλιστα κάποιοι επισημαίνουν, έβλεπα χτες μια σημαντική ανάλυση, η οποία λέει ότι η Κύπρος είναι στην πρώτη γραμμή των χωρών οι οποίες δέχονται μεγαλύτερες επιπτώσεις από αυτή την κατάσταση, λόγω του τόπου που είμαστε, αλλά και λόγω επίσης...
0: Οι μόνοι που φαίνεται να μην το κατανοούν αυτό που λέτε τώρα είναι οι κυβερνώντες, και δεν ξέρω για ποιο λόγο υποβαθμίζουν ακριβώς αυτές τις επιπτώσεις, για κάποιους δεν αντιλαμβάνομαι και τους λόγους. Για παράδειγμα, συζητούσαμε χθες με τον πρόεδρο των ξενοδόχων στην Πάφο ακριβώς για αυτή την κατάσταση και διερωτούν και ο ίδιος ότι υποβαθμίζουν τις συνέπειες για κάποιους λόγους, ενώ θα έπρεπε να τονίζουν αυτές τις συνέπειες που υπάρχουν στην Κύπρο, για παράδειγμα από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή και την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, ζητώντας και ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις επιπτώσεις, για κλάδους όπως είναι τα κέντρα αναψυχής κλπ. Και φαίνεται, ας πούμε, να επιμένουν να βλέπουν ανάκαμψη, ότι τα πράγματα θα διορθωθούν κλπ. Είναι σε αντίθεση με αυτό το οποίο σημαίνετε και εσείς τώρα.
1: Η προσέγγιση ακόμα και από ένα άτομο το οποίο δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις θα ήταν να αναμένει ότι, για παράδειγμα, ενώπιον αυτής της κατάστασης θα έπρεπε όχι μόνο τα κόμματα που μετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση να είχε συστήσει μια επιτροπή. Θα μπορούσε να είναι εξυπουργών επιτροπή ή μια άλλη ομάδα με ειδικούς, οι οποίοι θα μελετούσαν τις επιπτώσεις στους διάφορους τομείς της οικονομίας και θα μπορούσαν να βγουν με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν, ή και σενάρια, γιατί τα πράγματα δεν πάνε μόνο σε μια κατεύθυνση, ναι, ή δεν έχουν μόνο μια πτυχή.
0: Να υπάρχουν εναλλακτικές,
1: με διάφορα σενάρια, το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το ίδιο το κράτος, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσαν να υπάρχουν και ειδικές συστάσεις ή συμβουλές στο κοινό, με ποιο τρόπο θα μπορούσε και ο καθένας μας να έχει ένα θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ας πούμε, στο θέμα των δαπανών, στο θέμα άλλων στοιχείων τα οποία επηρεάζουν την οικονομία τόσο της οικογένειας όσο και του τόπου. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα τα οποία έρχονται στο μυαλό του καθένα μας όταν μιλούμε για τόσο σοβαρά προβλήματα, ναι, και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε έτσι ασχοληθεί και με το πώς και πόσο χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, χρησιμοποιούνται, γιατί ακόμα είμαστε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τεχνητή νοημοσύνη, και δεν ξέρω αν ποιος θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο νικητής.
1: Ναι. Εντάξει, να πούμε πρώτα ότι σε ό,τι αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιοι που είναι στο χώρο της επικοινωνίας έχουν επισημάνει ότι φαίνεται ότι μερικοί παρουσίασαν προγράμματα τα οποία έχουν ανατεθεί στην κυρία τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι ανήκουστο, γιατί τεχνητή νοημοσύνη θα σου παρουσιάσει ορισμένα θέματα τα οποία μπορεί ακόμα και να μπορούν να ακούγονται ωραία ή να είναι και καλά συντεταγμένα, ναι, με ωραία, ναι, γλώσσα, ακριβώς, και τα λοιπά, ναι, ναι, αλλά να μην έχουν σχέση με την πραγματικότητα και τα πραγματικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής επικοινωνίας, εδώ να πούμε ότι η Κύπρος δυστυχώς έχει παραλείψει μέχρι στιγμή να εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την πολιτική διαφήμιση, και κυρίως η Κύπρος επίσης δεν έχει καθόλου κανόνες σε ό,τι αφορά την λεγόμενη online, στα ελληνικά είναι επιγραμμική επικοινωνία, δηλαδή διαδικτυακή και με όλα τα μέσα τα οποία προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, ούτως ώστε να περιορίσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση διαφόρων τεχνικών. Έχουμε υποχρέωση με βάση τον κανονισμό να κάνουμε κώδικες δεοντολογίας, τόσο τα μέσα ενημέρωσης, οι πλατφόρμες, αλλά και η κυβέρνηση να κάνει κανόνες με βάση τους οποίους θα πρέπει να συμπεριφερθούν και οι πολιτικές δυνάμεις, και να μπορεί να ελέγξει το κράτος, η πολιτεία, να ελέγχει ότι πράγματι τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Γιατί χωρίς να τηρούνται οι κανόνες, τότε η απέτηση που υπάρχει σε μια δημοκρατία, οι εκλογές να διεξάγονται με δίκαιη, ισότιμη και ισορροπημένη προσέγγιση από όλους, τότε αυτές οι αρχές δεν τηρούνται. Άρα είμαστε πίσω. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προβλέψεις, είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι, ασφαλώς. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε τόσα πολλά κόμματα, ρεκόρ υποψηφίων κλπ, εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει ενδεχομένως καθοριστικό ρόλο στο ποιες θα είναι οι ισορροπίες στη Νέα Βουλή, κ. Χριστοφορού.
1: Ένα στοιχείο το οποίο φαίνεται μάλλον σίγουρο είναι ότι πλέον, με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων επαληθευθούν, που σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον σε αυτό το στοιχείο μάλλον επαληθεύονται, είναι ότι δεν θα μπορούν δύο κόμματα, με εξαίρεση την περίπτωση ΑΚΕΛ συν Δύση ή Δύση συν ΑΚΕΛ, να έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, δηλαδή να σχηματίσουν, να έχουν πάνω από 29, από 29 βουλευτές. Έτσι η κατάσταση του παρελθόντος, όπου δύο κόμματα, υπήρξε όμως περίπτωση που δεν έφταναν τους 29, μια περίπτωση νομίζω, τότε δεν θα έχουμε τις πλειοψηφίες, τις δεδομένες πλειοψηφίες δύο κομμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ανάγκη να υπάρξει ευρύτερη διαβούλευση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να σχηματίζουν πλειοψηφίες, όπως επίσης και ανάγκη από την πλευρά της κυβέρνησης να διαβουλεύεται με τα κόμματα, ούτως ώστε να προσπαθεί να τα πείσει ότι νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν στη Βουλή θα έχουν θετική επενέργεια πάνω στους πολίτες, και είναι αναγκαίο να σχηματίσουν πλειοψηφία και να περάσουν αυτούς τους νόμους. Άρα εδώ είναι η πολύ μεγάλη ευθύνη κυρίως των παραδοσιακών κομμάτων, που έχουν την εμπειρία της κοινοβουλευτικής ζωής, να θέσουν επιτάπητος και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ούτως ώστε αυτές οι διαβουλεύσεις, ο τρόπος που θα λειτουργούν με τα άλλα κόμματα, τα νέα που θα μπουν στη Βουλή, να έχει θετικά αποτελέσματα. Να μην είναι μια Βουλή των αντιπαραθέσεων και της αδυναμίας να σχηματιστούν πλειοψηφίες και να έχει επιπτώσεις αρνητικές για τον κόσμο, ή η αδυναμία να περνούν νόμοι οι οποίοι είναι αναγκαίοι για το καλό του τόπου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση σήμερα αν και κατά πόσο θα καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και τις προεδρικές εκλογές ή θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα τις αποφάσεις των...
1: Ανήκω σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων που δεν θέλω να προτρέχω και μάλιστα να προτρέχουμε τόσο πολύ με ορίζοντα 20 μηνών, ακόμα και αν είμαστε σε ένα ορίζοντα 3 μηνών πριν από προεδρικές εκλογές, εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει κάποια δεδομένα και να μπορεί να κάνει κάποιες αναλύσεις ή σενάρια, αλλά και σε αυτή την περίπτωση που δεν είναι μεγάλο που δεν θα ήταν μεγάλο το διάστημα, να ήταν μόνο 3 μήνες, ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα κόσμο σήμερα όπου υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια, υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα πραγμάτων και δεν μπορεί να ξέρει κάποιος πώς ένα μη αναμενόμενο γεγονός μπορεί να επηρεάσει. Ας επικεντρωθούμε πρώτα στις εκλογές αυτές, ας επικεντρωθούμε στην ανάγκη ο τόπος μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής από τη Δευτέρα να έχει στη Βουλή άτομα να έχει δυνάμεις οι οποίες μπορούν και έχουν την δυνατότητα να εργάζονται για το καλό του τόπου και της δημοκρατίας. Να προωθούν νόμους οι οποίοι εξυπηρετούν το καλό όλης της Κύπρου και να εξυπηρετούν και τα δικαιώματα του κάθε πολίτη.
0: Λοιπόν, από εβδομάδα θα αναλύσουμε και τα εκλογικά αποτελέσματα, τις τάσεις που καταγράφονται, έτσι θα μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς πλέον εκτιμήσεις και για το εκλογικό αποτέλεσμα, να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που το καθόρισαν ή που το διαμόρφωσαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χριστοφόρου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια χαρά σας. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 8. Ακούσαμε νωρίτερα το πρωί τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής του Δίκο, τον Γιώργο Γεωργιάδη, να αναφέρεται στα δεδομένα αυτής της εκλογικής μάχης, λέγοντας ότι, καλώντας μάλιστα τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Κόμματος να στηρίξουν το κόμμα για να διατηρήσει την έδρα στην Πάφο, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δεν ξέρω αν και στο ΑΚΕΛ φοβούνται ότι θα χάσουν την έδρα. Καλημέρα σας, κύριε Φακοντή.
4: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Εσείς έχετε τέτοιες ανησυχίες?
4: Όχι. Δεν έχουμε ανησυχίες ότι υπάρχει περίπτωση να απολέσουμε την βουλευτική έδρα. Αντίθετα, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι ο κόσμος της επαρχίας μας, οι ψηφοφόροι την Κυριακή, θα δώσουν μαζικά το παρόν τους στις κάλπες και θα δώσουν την στήριξη στους εκλογικούς συνδυασμούς του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, για να βγούμε ενισχυμένοι, να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί, ώστε να δυναμώσει και η φωνή της κοινωνίας, η φωνή του απλού ανθρώπου στη Βουλή. Διότι με ένα δυνατό ΑΚΕΛ στη Βουλή μπορούμε να πετύχουμε πολλά, μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και του κόσμου γενικότερα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με την ασυδοσία των τραπεζών και το ξεπούλημα των πρώτων κατοικιών. Να θυμίσω ότι στην απερχόμενη Βουλή, στην καταψηφοφορία, υπήρξε ισοψηφία όσον αφορά το θέμα της επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών, όπως επίσης, άρα η μία ψήφος, η επιπλέον ψήφος στη Βουλή θα είναι πολύ χρήσιμη για το ΑΚΕΛ. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο, τους ψηφοφόρους που πιστεύουν στο ΑΚΕΛ, που πιστεύουν στην αριστερά, να δώσουν μαζικά το παρόν στην κάλπη και να στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις το κόμμα μας, ώστε να βγούμε περαιτέρω ενισχυμένη από τις εκλογές της Κυριακής.
3: Τι θα καθορίσει, πιστεύετε, κύριε Φακοντή, την επιλογή των ψηφοφόρων στο τέλος της ημέρας, όταν θα είναι πίσω από το παραβάν? Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που θα καθορίσει την επιλογή τους?
4: Λάξτε,
3: θα είναι πολιτικά τα κριτήρια, εννοώ, ή θα είναι ο κουμπάρος, ο φίλος, ο συγγενής, ο γείτονας, ο χωριανός κλπ?
4: Θα λειτουργήσουν και τα δύο. Πρέπει να πούμε ότι και τα πολιτικά κριτήρια πρέπει και είναι λογικό, και αυτό είναι το κύριο που πρέπει να λαμβάνει κάποιος υπόψη όταν ψηφίζει, διότι στην Βουλή είναι με πολιτικά κριτήρια που ψηφίζουμε τις νομοθεσίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη ζωή των πολιτών, και όχι αν είναι ο κουμπάρος, ο φίλος, ο συγγενής. Ο καθένας από αυτούς που θα εκλεγεί αύριο στην Βουλή θα ακολουθεί την πολιτική δύναμη που συμμετέχει και θα ψηφίζει με βάση τα συμφέροντα και τα πολιτικά, την πολιτική φιλοσοφία του κόμματος στο οποίο θα συμμετάσχει. Όμως είναι γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου η κοινωνία, λόγω του ότι ζούμε και σε έναν τόπο, σε μια χώρα με μικρό αριθμό πληθυσμού, ο ένας είναι γνωστό με τον άλλο, ένας φίλος με τον άλλο, που φαίνεται ότι έχει διαφανεί μέσα και από τις τελευταίες εκλογές αναμετρήσεις των τελευταίων χρόνων, ότι σίγουρα και το πρόσωπο μετρά, παίζει το δικό του ρόλο στις εκλογές.
3: Ο περίγυρος που έχει, οι συγγενείς,
4: ο περίγυρος από πού κατάγεται κλπ. Όλα αυτά παίζουν και σε αυτές τις εκλογές και τον δικό τους ρόλο. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ψηφίζουμε πολιτικές και δεν ψηφίζουμε πρόσωπα σε αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον ψηφοφόρο, διότι αύριο επαναλαμβάνω στην Βουλή, όταν θα ψηφίζονται νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, πάντοτε είναι η πολιτική φιλοσοφία του κόμματος που μετρά και όχι αν είναι γνωστός μου ή συγγενής μου ο Α ή ο Β.
3: Εσείς καταφέρατε να ξεκινήσατε αρκετά νωρίς αυτή τη φορά την προεκλογική σας εκστρατεία. Ήρθατε σε επαφή με όλο αυτό τον κόσμο τον οποίο θέλατε, θεωρείτε ότι έχετε περάσει το μήνυμα, κύριε Φαγκοντή. Χρησιμοποιήσατε, είναι αλήθεια, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
4: Ναι, είχαμε όντως σημειώσει, κύριε Νάνο, ότι σε προηγούμενες εκλογές αναμετρήσεις υστερούσαμε στο κομμάτι της κοινωνικής δικτύωσης, γι' αυτό και δώσαμε περισσότερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, όπου η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ενημερώνεται μέσα από τα δίκτυα, μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Προσπαθήσαμε να δούμε τον κόσμο και στις κοινότητες, στα χωριά του, στα σπίτια του. Χρησιμοποίησαμε και το τηλέφωνο, είναι μια εύκολη, πιο εύκολη επικοινωνία με τον κόσμο. Σίγουρα κάναμε όσα πιστεύουμε ότι μπορούσαμε για να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι φτάσαμε και στον τελευταίο πολίτη. Όμως μέσα από τη δουλειά τόσο των υποψηφίων μας, των επιτελείων του κόμματος, μέσα από την κοινωνική δικτύωση, τις ανακοινώσεις, τις συζητήσεις κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε να στείλουμε τα μηνύματα μας και είμαστε έτσι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλά σε αυτές τις εκλογές και θα πετύχουμε το στόχο μας που είναι η αύξηση των ποσοστών μας τόσο στην επαρχία όσο και στην Κυπρία.
3: Θα έχετε εκπροσώπους στα εκλογικά κέντρα, κύριε Φαγκοντή, και στην καταμέτρηση κλπ. Αυτό το οποίο, αυτή η μάχη που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια να βρείτε εκπροσώπους σε κάθε εκλογικό κέντρο κλπ. Θα το κάνετε και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, διότι πλέον ότι δεν χρειάζεται.
4: Στην καταμέτρηση σίγουρα θα έχουμε εκπρόσωπο. Αυτό είναι ασυζητητή, θα έχουμε εκεί εκπρόσωπο του κόμματός μας. Τώρα κατά την ημέρα της εκλογής δεν ήταν στόχος να στελεχώσουμε όλες τις κάλπες με άτομα. Σε κάποιες θα υπάρχουν, σε κάποιες κοινότητες που ήδη επιθυμούν και θέλουν, ενώ οι κομματικοί μας μηχανισμοί στις συγκεκριμένες κοινότητες. Όμως κατά βάση δεν ήταν στόχος να έχουμε άτομο εντός της κάλπης. Σίγουρα σε κάποιες κοινότητες θα λειτουργήσουν και έξω από τους χώρους όπου θα γίνουν η ψηφοφορία. Υπάρχει σε μια πρακτική, μια παράδοση όπου ο κόσμος μαζεύεται έξω από τα εκλογικά κέντρα. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλες κυρίως κοινότητες. Όμως ο κύριος μας στόχος είναι η εκπροσώπηση του κόμματος σε όλες τις κάλπες κατά την καταμέτρηση. Ώστε να
3: τηρηθεί. Εκεί λέτε ότι θα έχετε εκπροσώπους, έτσι.
4: Θα έχουμε εκπροσώπους σε όλες τις κάλπες.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω αν και οι υποψήφοι σας τήρησαν τη δεοντολογία, κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια τα οποία είχατε καθορίσει ή αν έχουν ξεφύγει κάποιοι, κύριε Φαγκοντή, τι παρατηρήσεις κάνετε.
4: Λοιπόν, να πω το εξής. Καταρχήν, σε αυτή την εκλογική μάχη υπήρξαν...
3: Επειδή έχουν μείνει και λίγες ώρες ακόμη. Ναι.
4: Ναι, σε αυτή την εκλογική διαδικασία είχαν δοθεί δυνατότητες στους υποψήφιους να κινηθούν κάπως πιο ελεύθερα, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν την ελευθερία να κινηθούν, να βάλουν τα δικά τους post, να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Ως επίσης δώσαμε τη δυνατότητα για να γίνονται συνάξεις είτε από ένα είτε και από περισσότερους υποψηφίους βουλευτές. Δεν μπορώ να πω ότι τηρήθηκαν με βάση το καταστατικό για τους κανονισμούς λειτουργίας του κόμματος ότι κινηθήκαμε μέσα σε στενά, σε συγκεκριμένες γραμμές. Υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν θέματα, τα οποία αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Αυτό που προέχει τώρα είναι να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι η αύξηση των εκλογών μας ποσοστών, ώστε το ΑΚΕΛ να είναι δυνατό στη Βουλή για να μπορεί να εξυπηρετήσει την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, τους πολλούς, και όχι τους λίγους όπως κάποιοι άλλοι πράττουν κατά το δοκούν.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαγκοντή. Να είστε
4: καλά. Το τελευταίο μήνυμα που θέλω να στείλω, κύριε Νάνο, είναι ο κόσμος να πάει στην καλπή, να ψηφίσει, να μην αφήσει άλλον να αποφασίσει για αυτόν, για το μέλλον του, για την οικογένεια του, για τον τόπο του.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαγκοντή. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα και χαρά σας.

0: Για την συνέχεια είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Νικόλας Λιασίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιασίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουν μείνει λίγες ώρες ακόμη. Στα μεσάνυχτα πέφτει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας. Μένουν βέβαια κάμποσες ώρες, γιατί ξέρουμε ότι τα κομματικά επιτελεία, όταν πέφτει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας, έχουν άλλες μεθόδους για να έχουν να είναι σε επαφή με τους ψηφοφόρους τους. Λοιπόν, καταρχήν πείτε μας αν είσαστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που εξελίχθηκε και ολοκληρώνεται αυτή η προεκλογική εκστρατεία και του κόμματός σας και των υποψηφίων σας.
1: Είναι γεγονός ότι, εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διεξήχθηκε η προεκλογική, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί τις τελευταίες μέρες και όπως πάντα ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού συσπυρώνεται. Στην Πάφων έχουμε 6.200 μέλη, έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, έχουμε τους μηχανισμούς και τον κόσμο ο οποίος θα φέρει κοντά και θα πάρει τον κόσμο να ψηφίσει, διότι όπως γνωρίζετε και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις πάντοτε η αποχή έχει πολύ υψηλό ποσοστό. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε την ευκαιρία να κάνει έναν καλό διάλογο μαζί μας και με την ηγεσία μας αυτή την προεκλογική εκστρατεία και ότι θα πάει να ψηφίσει και θα κατατάξει το συναγερμό στην πρώτη θέση.
0: Το γεγονός ότι έχετε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω τις δημοσκοπήσεις και λοιπά που δείχνουν το ένα ή το άλλο, αλλά είναι βέβαιο ότι είναι ανταγωνιστικό το ψηφοδέλτιό σας. Έχετε τουλάχιστον τρεις υποψηφίους που διεκδικούν με αξιώσεις την βουλευτική έδρα. Επέδρασε θετικά αυτό, θεωρείτε?
1: Σίγουρα πάντοτε ο ανταγωνισμός επιδρά θετικά και εννοείται ότι αυξάνει τη δύναμη του κόμματος μας. Είναι ένα ποιοτικό ψηφοδέλτιο το ψηφοδέλτιο του συναγερμού και η

0: ψήφοι μας έχουν δουλέψει αρκετά, αλλά το background της ποιότητας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το κόμμα.
1: Και τι θέλετε να πείτε έτσι ως τελευταίο μήνυμα στους ψηφοφόρους σας για τις εκλογές της Κυριακής?
0: Το μήνυμα είναι ότι αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν το αύριο της Κύπρου. Είναι σημαντικό για την κοινωνία να κάνει μια σωστή επιλογή και να έρθει στο Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί πάντοτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν ωφέλιμος για τον τόπο. Είναι η δύναμη που θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις, είναι η δύναμη που έστησε την οικονομία στα δύσκολα για να έχουμε σήμερα κοινωνική πολιτική και να μπορεί ο καθένας να υπόσχεται διάφορες κοινωνικές παροχές, αλλά είναι και η δύναμη που θα πάρει μπροστά τον τόπο ως το μεγαλύτερο κόμμα. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και τον πιο καθοριστικό ρόλο στη Βουλή, και αυτό παίζει το δικό του ρόλο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιασίδη. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα
0: σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά σας.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Δρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές.

στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας διερευνούν αυτή την καταγγελία που έγινε από τον Δημαρχεύοντα σε σχέση με το νεκροτομείο στην Πάφο. Ο Άγγελος Ονισφόρου κατάγγειλε ότι τις τελευταίες ημέρες είναι εκτός λειτουργίας η ψυχή.

ανθεκτική θάλαμη στο νεκροτομείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων και να γύρονται ζητήματα και για, και γενικότερα για ασφάλειας, για την υγεία των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των ασθενών και όλων. Επίσης προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες των θανόντων, τα γραφεία κηδιών, διότι το τελευταίο διάστημα ακολουθείται μια τακτική, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, να μην γίνονται νεκροψίες στην Πάφο, να μεταφέρονται οι σωροί στην Λευκωσία, και αυτό προκαλεί διάφορα προβλήματα και κόστος πολλές φορές, καθυστερήσεις, παίρνει αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθούν οι νεκροψίες προκειμένου να δοθεί διάδεια στη συνέχεια να γίνουν οι ταφές, και υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Ο κύριος Ονισφόρου καταγγέλει ότι δεν υπάρχει και νεκροτόμος στο νοσοκομείο της Πάφου, και αυτό περιπλέκει πολλές φορές την κατάσταση. Αλλά το πιο σημαντικό τώρα είναι ότι εδώ και μέρες παραμένουν εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου όπου φυλάσσονται οι σωροί. Αυτό είναι τραγικό. Ζητήσαμε κάποια απάντηση, κάποιο σχόλιο, ενημέρωση από τον OKP, διερευνούν το θέμα και θα έχουμε, ελπίζω, εντός της ημέρας απάντηση. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που είχαμε τα ξημερώματα στην Χλώρακα, γύρω στις 3 τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία. Κατασβήστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες στο εσωτερικό της κατοικίας. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός αυτής βρίσκονταν 2 πρόσωπα τα οποία εξήλθαν με ασφάλεια. Επίσης τα ξημερώματα γύρω στη 1 τα ξημερώματα είχαμε φωτιά σε οικία στο Αλεθρικό. Επίσης κατασβήστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκλήθηκαν ζημίες στην κουζίνα και στον πάνω όροφο της κατοικίας. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν 2 πρόσωπα, τα βρίσκονταν μέσα στην κατοικία, εξήλθαν επίσης με ασφάλεια. Και για τις 2 αυτές πυρκαγιές πρέπει να σας πω ότι γίνονται εξετάσεις από την αστυνομία για να βρουν την αιτία. Δεν φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον να αποδίδονται αυτές οι 2 πυρκαγιές σε εγκληματικές ενέργειες.

0: λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε επιθέσεις, κλοπές, μεθυσμένοι οδηγοί, παράνομες παραμονές στην Δημοκρατία. Αποτέλεσμα των επιχειρήσεων της αστυνομίας χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για διάφορα δικήματα. Όπως είπα, επίθεση, κλοπή, πρόκληση ζημιάς σε περιουσία, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, καθώς και για δικαστικά εντάλματα προστίμου. Ανακόπηκαν για έλεγχο 406 οχήματα και ελέγχθηκαν 521 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Έγιναν 194 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν οι 94 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Επίσης καταγγέλθηκαν 3 οδηγοί για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 5 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από θετικά προκαταρκτικά ναρκοτέστ. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 76 έλεγχοι και εντοπίστηκε υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγιναν 12 έλεγχοι. Αυτά και από το αστυνομικό δελτίο. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε και δράση. Το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ Μπαχτσέ στα πλαίσια του Final Four της Ευρωλίγκας, του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Επίσης αργότερα το βράδυ είναι το παιχνίδι της Βαλένθιας με την Ρεάλ, στις 9 αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ Μπαχτσέ είναι στις 6, το τζάμπολ είναι στις 6. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας, έχουμε τα παιχνίδια που θα γίνουν μεταξύ της Ομόνιας και του Απόλλωνα. Έχουμε επίσης γενικότερα τα παιχνίδια αυτής της φάσης, τα οποία είναι τυπικές οι διεξαγωγές αυτών των αγώνων. Λοιπόν, στις 5:30 θα διεξαχθούν και οι τρεις αναμετρήσεις. Η Πάφος υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Αλφα Στάντιουμ και η πρωταθλήτρια Ομόνια φιλοξενεί τον Απόλλωνα στο Γασιπή, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον τα τρία παιχνίδια, αφού έχουν κριθεί τόσο η πρωταθλήτρια ομάδα όσο και αυτές που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Έτσι, το μόνο που εκκρεμεί είναι η τελική κατάταξη των ομάδων. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρας. Την Κυριακή βεβαίως θα σας κρατάμε ενήμερους μέσα και από το Cosmos News για την εκλογική αναμέτρηση, την ψηφοφορία και τα εκλογικά αποτελέσματα. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News για την ενημέρωσή σας και για την διαδικασία της ψηφοφορίας και τα εκλογικά αποτελέσματα μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλή ψήφο. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και η αγαπημένη εκπομπή είναι και σήμερα εδώ, Παρασκευή. Γιατί, Μέλανη?
1: Γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, όχι ότι με ενθουσιάζει, αλλά δεν ξέρω, κάθε φορά θέλω να σε ρωτήσω ότι είναι Μέλανη.
2: Το ξέρεις ότι κάθε φορά που είναι Παρασκευή, έχουμε δεν έχουμε εκπομπή, σκέφτομαι τη Μέλανη να λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Δηλαδή με σκέφτεται.
2: Ευτυχώς μου περνάει γρήγορα. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβας, Στάλης Βόγδανος και Βασίλης Κόκκινος από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Την έχεις. Την έχεις, κύριε. Σήμερα γιορτάζει η Εμιλία. Έμιλι, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόρδος και Κόρδα. Λοιπόν, το Εμίλιο.
2: Σκόρδος.
0: Κόρδος και Κόρδα.
1: Σκόρδος δεν είπε.
0: Κόρδος και Κόρδα.
2: Οκ.
0: Εσείς δεν ακούτε καλά. Θέλω να πω ότι το Έμιλι και το Εμίλια μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα.
2: Ισχύει.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά το Έμιλι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ισχύει, αλλά έχει να κάνει και το γεγονός.
1: Είναι ένα όνομα που όταν το ακούς.
2: Σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσει το παιδί.
0: Γιατί?
2: Μετά που θα γυρίσουμε θα σου πω γιατί.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλίδες και θέλω να σου πω, Μέλανη, ότι όταν γεννήθηκε η πρώτη μου η ανιψιά, ναι, από τον αδερφό μου, είχαν πει ότι εντάξει, οι γιαγιάδες δεν θέλανε να δώσουν τα ονόματά τους επειδή δεν ήταν και. Σου λέει, εντάξει, δεν πειράζει, το παιδί ας πάρει άλλο όνομα, όχι το δικό μας. Λοιπόν, και μέσα στα ονόματα που είχαν σκεφτεί ήταν και το Έμιλι.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Και φεύγει κάποια στιγμή ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα του, ξέρω τα παιδιά, πάνε στη Λαμία. Έτσι, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή μας. Λοιπόν, και κάθω στο τραπέζι και ρωτάει η μάνα μου, λέει, ρε εσύ Αντρέα, λέει, έχετε αποφασίσει για τι όνομα θα δώσει το παιδί κτλ. Λέει ο Αντρέας, εντάξει, λέει, έχουμε σκεφτεί κάποια ονόματα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Λέει, κλείνουμε, λέει, πιο πολύ προς το Έμιλι. Και λέει η μάνα μου, α, Έμιλι, πολύ ωραίο όνομα. Και λέει ο αδερφός μου, να λέει, κατάλαβες γιατί λέει, το έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Οκ, εντάξει. Έμιλι, Έμιλι.
2: Κόπηκε το Έμιλι.
1: Έμιλι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: What is this?
0: Βιοπικιλότητα.
1: Τι είναι βιοπικιλότητα?
0: Το λέει και η λέξη. Ποικιλία.
2: Στη ζωή.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Στο βιο.
0: Βιοπικιλότητα εννοεί τη χλωρίδα και την πανίδα. Λογικά. Έτσι. Λοιπόν, και να πω ότι σαν σήμερα γενέθλια George Best. Εντάξει, είμαι δυνατός ποδοσφαιριστής, έτσι, 1946.
2: Best wishes.
0: 1965, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, να ξέρεις. 1965, Φάνης Χριστοδούλου, γνωστός Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Και 1987, Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Ω, Τζόκοβιτς.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα το πιάσεις αμέσως.

0: κάτι ξέρει.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και ήρθε η στιγμή να σα πω πού θα μα βρείτε.
2: Πού θα μα βρούνε, Μελένη.
1: Πάπαρα, παιδί μου, τι τενόριστε εσεί τέλο πάντων.
3: Καλά, έτσι.
1: Μπουρμπουλήθρε Radio Show. Μπορείτε να μα βρείτε στα social media μα και να μα στείλετε τα μηνύματά σα στο Instagram ή στο Facebook.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και αρχίσαμε να μιλάμε για μηνύματα. Θέλω να σας πω κάτι που διάβασα. Λοιπόν, δώστε μου τα αυτιά σας, τόλοι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε με τι θα πω. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας φοιτητής ρώτησε την ανθρωπολόγο Μάργαρετ Μεντ ποιο θεωρούσε ότι ήταν το πρώτο σημάδι πολιτισμού σε έναν πολιτισμό.
1: Okay.
0: Ο φοιτητής περίμενε από τη Μεντ να μιλήσει για όπλα, πύλη, ναδοχεία ή μιλόπετρες. Mm-hmm. Δεν ήταν όμως έτσι. Λέει, η Μεντ είπε ότι το πρώτο σημάδι πολιτισμού σε έναν αρχαίο πολιτισμό ήταν ένα σπασμένο και στη συνέχεια επουλωμένο μοιραίο οστό. Εξήγησε ότι στο ζωικό βασίλειο, αν σπάσει το πόδι σου, πεθαίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κίνδυνο και να πα στο ποτάμι να πιει νερό ή όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Που κάνει. Περιμένει κάποιο αρπακτικό να σε φάει.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν επιβιώνει. Κανένα ζώο δεν επιβιώνει, λέει, από ένα σπασμένο πόδι. Αρκετό καιρό για να επουλωθεί το οστό.
1: Σωστά.
0: Έτσι λοιπόν, ένα σπασμένο μοιραίο οστό που έχει επιλωθεί, είναι απόδειξη ότι κάποιο αφιέρωσε χρόνο για να βρεθεί με αυτόν που έπεσε, έδεσε την πληγή, τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος και το βοήθησε να συνέλθει. Οπότε λέει, η Μέντ είπε ότι το να βοηθάς κάποιον άλλον που αντιμετωπίζει προβλήματα είναι το σημείο που ξεκινάει ο πολιτισμός. Είμαστε τα καλύτερά μας όταν βοηθούμε τους άλλους. Το να είσαι πολιτισμένος σημαίνει ακριβώς αυτό.
2: Τι ωραίο!
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Είναι πραγματικότητα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Στάθη. Να κλαις αυτούς που

0: Επιστρέψαμε! Είμαστε εδώ, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, με τον Ντόλι, τον Στάθη και τον Βασίλη τον Ικόγνητο. Και έχω να σας πω τρόπους να σηκωθείτε από το πρωί, ρε παιδί μου, το κρεβάτι, έτσι πιο δυναμικά, χωρίς καφέινη.
1: Δεν παίζει.
0: Άψε με τώρα εγώ. Σου έχω τη λύση.
1: Αυτές οι αηδίες που λέει, δεν θυμάσαι που μας έλεγε πιο παλιά, κάποιοι είχε πει να τρώτε το πρωί σκουμπρί. Δεν είχε πει κάτι τέτοιο που λέει να ξυπνάτε το πρωί και να τρώτε σκουμπρί και να πίνετε γιαούρτι με σκόρδο.
0: Τι λες, παιδί μου, για σκουμπρί δεν έχω πει ποτέ.
1: Κάτι τέτοιο έχει πει.
0: Έχω πει πάρα πολλά.
1: Απλά δεν σου δίνω πολύ σημασία σε αυτές τις χαζομάρες. Κάτι είχε πει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να γλιτώσετε τον καφέ και την πολλή καφέινη και τα λοιπά, με το που σηκωθείτε από το κρεβάτι, το πρώτο πράγμα είναι να μπείτε να κάνετε ένα παγωμένο ντους.
1: Τι! Μέλανης άρρωστη.
0: Θα σε ξυπνήσει αμέσως, Στάθη.
1: Προφανώς και θα σε ξυπνήσει. Και άμα πηδήξει από τον μπαλκόνι και σκάσει στο πεζοδρόμιο, πάλι θα σε ξυπνήσει.
0: Το μάτι γαρίδα θα γίνει.
1: Με το παγωμένο ντους, προφανώς.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι εγώ το πρωί πω και πλένομαι και βρέχω μόνο τους δύο δείκτες μου και βρέχω τα μάτια μου μόνο να μην βραχεί μου και κρυώσω.
0: Σου έχω και κάτι ακόμα καλύτερο.
1: Για να ξυπνήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
0: ρότερο. Ναι. Θα κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ στα χέρια σου.
1: Στον εαυτό μου.
0: Στα χέρια.
1: Με τι, με τις πατούσες που θα κάνω στα χέρια μασάζ? Δεν καταλαβαίνω.
2: Παίρνεις τα σιβούδα.
1: Πώς θα κάνω, ρε Μέλανη, μασάζ στα χέρια μου?
0: Θα πιέσεις μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.
2: Α, είναι το...
0: Όχι, αυτό το εδώ το μεσαίο, ρε παιδιά. Πώς λέγεται αυτό?
1: Αυτό που εννοώ πάρα πολύ εγώ εκεί.
0: Ναι.
3: Πίεσης.
0: Και σημείο zen. Είναι σημείο zen, το οποίο σε ξυπνάει.
1: Mm-hmm. Αφού πονάς.
0: Δεν πονάς.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ δύο τρόπους μέλλον να ξυπνάς. Το πρωί ξυπνάς, δύο βραστά αυγά στις μασχάλες σου. Τα έχεις αφήσει και βράζουν από το βράδυ.
0: Έλα, σας έχω κι άλλα. Μετά πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Και όταν επιστρέψουμε θα σας πω και
1: έχει
0: τα υπόλοιπα.
1: Έχει κι άλλες χαζομάρες να μας πει. Έλα, ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και υπενθυμίζω και στους ακροατές μας, όσους ήρθαν έτσι τώρα στην παρέα μας, ότι εδώ συζητάμε για το πώς μπορείτε να ξυπνήσετε έτσι δυναμικά και ωραία χωρίς καφεΐνη. Και τα δύο επόμενα που έρχονται.
1: Τρομάζω κι εγώ. Λοιπόν,
0: έχετε δει αυτά τα σπρέι που ψεκάζει το σώμα σου?
2: Σπρέι πιπεριού στα μάτια σας μόλις τα ανοίξετε?
0: Όχι, όχι. Σπρέι μέντες.
1: Σπρέι μέντας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, που βάζουμε και καλά για την αναπνοή.
0: Ναι. Άκου τώρα τι θα κάνεις.
2: Στα ρουθούνια σας.
0: Άκου τώρα τι θα κάνεις. Πριν κοιμηθείς, βάζεις το σπρέι μέντας δίπλα στο κομμωδίνο.
1: Ναι.
0: Με το που ξυπνήσεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις, πριν καν ακόμα βουτσίσεις τα δόντια σου, ψεκάζεσαι με το σπρέι μέντας στο στόμα.
1: Α.
0: Το εισπνέεις γιατί αυτό πάει και στη μύτη και ξυπνάς. Πάλι το μάτι γαρίδα.
1: Σπρέι μέντας.
3: Επάναυση τρόφιμα.
2: Δεν είναι βασανιστήρια είναι αυτά. Πες μας αλήθεια.
0: Ακούστε.
1: Κάτι που να μην έχει βασανιστικό περιεχόμενο.
0: Κρεμαστείτε από το κρεβάτι.
1: Τι, κρεμαστείτε από το κρεβάτι.
2: Κρεμαστείτε από το κρεβάτι, είπες.
0: Κρεμαστείτε από το κρεβάτι.
2: Τι είμαστε απλήτα, πώς θα κρεμαστείτε από το κρεβάτι.
1: Πώς ακριβώς γίνεται το...
0: Λοιπόν, ξυπνάτε.
1: Ναι.
0: Έχεις το κεφάλι στο μαξιλάρι.
1: Ναι.
0: Γυρνάς λίγο το σώμα και αφήνεις το κεφάλι.
2: Και πέφτεις.
1: Και σκάζουμε το κεφάλι στο πάτωμα.
0: Και αφήνεις το κεφάλι έτσι από την πλαϊνή πλευρά του κρεβατιού να κρεμαστεί προς τα κάτω.
1: Για να σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
2: Τι να σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, ρε Μέλανη.
1: Μου για ανέβει και μόνο που το ακούω.
2: Να μείνουμε στον καφέ.
1: Καφεδάκι, παιδιά. Καφεδάκι.

Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα social media μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Αν υπομονούσαμε για αυτήν την μέρα για να έρθει. Τι έπαθε σε μέλλον, τι έχει βάλει. Το ίδιο κάλυμα και στα δύο σύγχυση.
1: Το ίδιο κάλυμα, λες, σιγά μην έχει βάλει και το σεμεδάκι επάνω.
2: Πήρα την ίδια θήκη.
0: Την ίδια θήκη.
2: Με ένα τόνο λίγο πιο ανοιχτή στο ένα κινητό.
0: Το βλέπω. Νόμισα ότι απλά το άλλο το έχει πλύνει.
1: Για τους φίλους μας που δεν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, η Μέλλανη μας δείχνει τις θήκες που έχει βάλει στα κινητά της και έχει βάλει δύο γαλάζιες θήκες ολόιδιες.
2: Είναι μέντα. Δεν είναι γαλάζιες.
0: Είναι μέντα.
2: Είναι μέντα.
1: Το ότι έπιασε επιτέλους ένα από τα μαθήματα που της έκανα.
2: Τι εννοείς?
1: Που της έχω πει να αλλάζει θήκες στο κινητό της.
2: Αχ, παιδιά, ένα δευτερόλεπτο θέλω να πάρω. Ήμασταν πριν από 4-5 χρόνια. Δεν θυμάμαι πού. Και είχαμε κάτσει να πάμε. Ναι, με το Στάθη. Και παίρνει το κινητό μου, βλέπει τη θήκη μου. Μόλις είχαμε φάει. Και ξέρεις, είναι αυτό που αφήνει τα υπολείμματα του φαγητού. Ρε, παιδί μου, σάλτσες, ιστορίες και αυτά. Και όπως βλέπει τη θήκη του κινητού μου, τη βγάζει και την πετάει μέσα στις σάλτσες.
0: Α, με το κινητό.
2: Με το κινητό μου. Και την πετάει μέσα στις σάλτσες με τα φαγητά.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Της λέω, δεν τρέψει να κυκλοφορήσει με αυτή τη φθαρμένη θήκη. Και της την πέταξα. Μου λέει, σκέφτομαι, θέλω συνέχεια να την αλλάξω και όλο το ξεχνάω. Της λέω, τώρα θα την αλλάξεις.
0: Παμ.
2: Ναι.
0: Και του μιλάς
2: ακόμα. Είναι τέτοιος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας τη Δευτέρα, γιατί μαζί μας πρέπει να ξεκινάει η εβδομάδα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά μέχρι τη Δευτέρα, Στάθης Μπόγδανος, Μέλλανη Μιλένε Βατόλη, Αγγελοκόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος, σας κλαίνε ένα και μοναδικό.
2: Bye!

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξαντέα. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ινδία, όπου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης έγραψε στο X ότι η επίσημη υποδοχή αποτυπώνει το ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Στην ατζέντα και υπογραφή κοινής διακήρυξης και σειράς μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η πρόεδρος της χώρας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Θα προηγηθούν διευρυμένες διαβουλεύσεις των δύο και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι το γεγονός ότι στις ιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026 και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,2% καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι οι πρώτοι πραγματικοί αριθμοί του έτους έρχονται ήδη να τις επιβεβαιώσουν, με τις προκαταρτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρυθμό ανάπτυξης 3%. Σημειώνει ότι η χώρα μας πετυχαίνει παράλληλα σημαντική δημοσιονομική πρωτιά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν πειθαρχικές διαδικασίες της κεντρικής φυλακής και ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση δεσμοφυλάκων μελών της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαντώντας στις επικρίσεις για τα νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ο Κώστας Φιτηρής δήλωσε ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας της διοίκησης και όχι των συντεχνιών, για να προσθέσει ότι τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται δοκιμαστικά και όπου διαπιστωθούν προβλήματα θα γίνουν διορθώσεις. Όσοι θεωρούν ότι αδικούνται προς ΣΕΣΕ έχουν στην διάθεσή τους τα ένδικα μέσα. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί έντασης της σχέσης του με τον αρχηγό αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε καθημερινή επαφή με τον αρχηγό για όλα τα θέματα. Διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, είπε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά όπως εκτιμά, θα βρεθούν λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αστυνομίας. Η κατάσταση στην κοινότητα της Πάχνας στην Λεμεσό επέστρεψε στην ομαλότητα μετά τα περιστατικά επίθεσης που παρατηρήθηκαν χθες από κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, δήλωσε ο κοινοτάρχης Ανδρέας Σάβα. Ο κύριος Σάβα είπε ότι σήμερα στην κοινότητα επικρατεί ηρεμία αλλά και έντονη ανησυχία από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Διατύπωσε ερωτήματα σε σχέση με την διαχείριση της νόσου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και διερωτήθηκε γιατί αρνούνται τη διενέργεια επαναληπτικής εξέτασης. Ανέφερε ακόμη ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους και την αστυνομία ώστε να αποτραπούν άλλα επεισόδια. Είπε ότι στην κοινότητα της Πάχνας λειτουργούν 28 κτηνοτροφικές μονάδες με 10.000 ζώα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στην Πάφο. Από νωρίς σήμερα το πρωί άρχισε και η διαδικασία παραλαβής των καλπών και του εκλογικού υλικού από τους προεδρεύοντες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις βουλευτικές. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με λειτουργούς και αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επιποδός για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διευθετήσεων. Η παραλαβή αφορά μεταξύ άλλων κάλπες, ψηφοδέλτια, εκλογικούς καταλόγους, έντυπα καταμέτρησης και το υπόλοιπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα εκλογικά κέντρα της επαρχίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προετοιμασίες κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία, ώστε τα εκλογικά κέντρα να είναι πλήρως έτοιμα για την υποδοχή των ψηφοφόρων. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, έπειτα από πληροφορία για πυρκαγιά σε οικία στην Χλώρακα, με την πυροσβεστική να την εγκατασβήνει και τους ενίκους να εξέρχονται με ασφάλεια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός της οικίας βρίσκονταν 2 πρόσωπα, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εκτός λειτουργίας εδώ και ημέρες παραμένουν τα ψυγεία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των σωρών, ενώ προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες και δυσκολίες στα γραφεία κηδειών ως προς την έγκαιρη διεκπαιρέωση των ταφών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου. Ο κύριος Νησιφόρου κάνει λόγο για συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γύρουν ζητήματα δημόσιας υγείας εξαιτίας της δυσοσμίας και των εικόνων εγκατάλειψης που, όπως σημείωσε, καταγράφονται στο χώρο. Επισημαίνει επίσης ότι η επαρχία μας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σωροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για την διενέργεια νεκροτομών και στην συνέχεια να επιστρέφονται στην Πάφο. Χαρακτήρισε την διαδικασία αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προκαλεί επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στις οικογένειες, καθυστερήσεις στις διαδικασίες και αυξημένο οικονομικό κόστος τόσο για τους συγγενείς όσο και για το κράτος, λόγω των συνεχών μεταφορών και των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων. Ο Δημαρχεύων Πάφου ζητά άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη επαναλειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου στην Πάφο, την άμεση στελέχωση και ορθή υγειονομική διαχείριση του χώρου, καθώς και τον τερματισμό της μεταφοράς σωρών από πόλη σε πόλη. Η Ιερά Σύνοδο συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως από την 21η μέχρι και τις 25 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια, όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, να είναι 35 χρόνων και να κατέχουν πτυχίο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε και σε σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, δήλωσε ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες, αν πληρούν τα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδικοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέρα του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πασιξέ Πάφου, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κύριος Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κύριος Λοϊζίδης τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Μια νυχταρεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη, που βρίσκεται στην Νεοφύτου Νικολαίδη 18 100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: τα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ινδία, όπου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης έγραψε στο X ότι η επίσημη υποδοχή αποτυπώνει το ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Στην ατζέντα και υπογραφή κοινής διακήρυξης και σειράς μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η πρόεδρος της χώρας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Θα προηγηθούν διευρυμένες διαβουλεύσεις των δύο και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι το γεγονός ότι στις ιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026 και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,2% καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι οι πρώτοι πραγματικοί αριθμοί του έτους έρχονται ήδη να τις επιβεβαιώσουν, με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρυθμό ανάπτυξης 3%. Σημειώνει ότι η χώρα μας πετυχαίνει παράλληλα σημαντική δημοσιονομική πρωτιά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν πειθαρχικές διαδικασίες της κεντρικής φυλακής και ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση δεσμοφυλάκων μελών της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαντώντας στις επικρίσεις για τα νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ο Κώστας Φιτηρής δήλωσε ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας της διοίκησης και όχι των συντεχνιών, για να προσθέσει ότι τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται δοκιμαστικά και όπου διαπιστωθούν προβλήματα θα γίνουν διορθώσεις. Όσοι θεωρούν ότι αδικούνται προς ΕΣΕ έχουν στην διάθεσή τους τα ένδικα μέσα. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί έντασης της σχέσης του με τον αρχηγό αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε καθημερινή επαφή με τον αρχηγό για όλα τα θέματα. Διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, είπε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά όπως εκτιμά θα βρεθούν λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αστυνομίας. Η κατάσταση στην κοινότητα της Πάχνας στην Λεμεσό επέστρεψε στην ομαλότητα μετά τα περιστατικά επίθεσης που παρατηρήθηκαν χθες από κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, δήλωσε ο κοινοτάρχης Ανδρέας Σάβα. Ο κύριος Σάβα είπε ότι σήμερα στην κοινότητα επικρατεί ηρεμία αλλά και έντονη ανησυχία από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Διατύπωσε ερωτήματα σε σχέση με την διαχείριση της νόσου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και διαρωτήθηκε γιατί αρνούνται τη διενέργεια επαναληπτικής εξέτασης. Ανέφερε ακόμη ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους και την αστυνομία ώστε να αποτραπούν άλλα επεισόδια. Είπε ότι στην κοινότητα της Πάχνας λειτουργούν 28 κτηνοτροφικές μονάδες με 10.000 ζώα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στην Πάφο. Από νωρίς σήμερα το πρωί άρχισε και η διαδικασία παραλαβής των καλπών και του εκλογικού υλικού από τους προεδρεύοντες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις βουλευτικές. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με λειτουργούς και αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επιποδώς για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διευθετήσεων. Η παραλαβή αφορά μεταξύ άλλων κάλπες, ψηφοδέλτια, εκλογικούς καταλόγους, έντυπα καταμέτρησης και το υπόλοιπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα εκλογικά κέντρα της επαρχίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προετοιμασίες κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία, ώστε τα εκλογικά κέντρα να είναι πλήρως έτοιμα για την υποδοχή των ψηφοφόρων. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, έπειτα από πληροφορία για πυρκαγιά σε οικία στην Χλώρακα, με την πυροσβεστική να την εγκατασβήνει και τους ενίκους να εξέρχονται με ασφάλεια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός της οικίας βρίσκονταν 2 πρόσωπα, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εκτός λειτουργίας εδώ και ημέρες παραμένουν τα ψυγεία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των σωρών, ενώ προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες και δυσκολίες στα γραφεία κηδιών ως προς την έγκαιρη διεκπαιρέωση των ταφών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου. Ο κύριος Νησηφόρου κάνει λόγο για συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γύρουν ζητήματα δημόσιας υγείας εξαιτίας της δυσοσμίας και των εικόνων εγκατάλειψης που, όπως σημείωσε, καταγράφονται στο χώρο. Επισημαίνει επίσης ότι η επαρχία μας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σωροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για την διενέργεια νεκροτομών και στην συνέχεια να επιστρέφονται στην Πάφο. Χαρακτήρισε την διαδικασία αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προκαλεί επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στις οικογένειες, καθυστερήσεις στις διαδικασίες και αυξημένο οικονομικό κόστος τόσο για τους συγγενείς όσο και για το κράτος, λόγω των συνεχών μεταφορών και των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων. Ο Δημαρχεύων Πάφου ζητά άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη επαναλειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου στην Πάφο, την άμεση στελέχωση και ορθή υγειονομική διαχείριση του χώρου, καθώς και τον τερματισμό της μεταφοράς σωρών από πόλη σε πόλη. Η Ιερά Σύνοδο συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως από την 21η μέχρι και τις 25 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια, όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, να είναι 35 χρόνων και να κατέχουν πτυχίο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε και σε σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται οι Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, δήλωσε ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες, αν πληρούν τα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδικοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέρα του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πασιξέ Πάφου, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου, που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κύριος Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κύριος Λοϊζίδης τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη που βρίσκεται στην Νεοφύτου Νικολαίδη 18-100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Προετοιμάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Τι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Τι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Και μέσα σε όλες τις άλλες ειδήσεις διαβάζω: θερινές εκπτώσεις 2026. Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν? Ποιον νοιάζει? Τώρα θα μου πεις, πάμε να ψωνίσουμε γιατί έχει εκπτώσεις. Ναι, γιατί μήπως στις εκπτώσεις θα παίρνει πιο φθηνά τα ρούχα. Ανεβάζουν τις τιμές και κάνουν ένα αυτό και αυτό. Τώρα, μην το λες για όλους, δεν είναι όλοι. Όχι, δεν είναι όλοι. Αλλά πάνω από ένα μήνα θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Ξεκινήστε να φωτογραφίζετε πράγματα που σας αρέσουν, με τις τιμές επάνω εννοώ, για να δείτε από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου στις 13. Θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, θα λήξει 31 Αυγούστου. 13 Ιουλίου με 31 Αυγούστου.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν...

Άλλη μια είδηση που μας κάνει εθνικά υπερήφανους, στην κορυφή των παγκόσμιων τυριών η γραβιέρα Νάξου. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ψηλά στην λίστα του Taste Atlas. Όχι πολύ ψηλά, νούμερο 1. Νούμερο 1. Νούμερο 3 είναι η γραβιέρα Κρήτης. Νούμερο 5 η κεφαλογραβιέρα. Και νούμερο 6 το Μετσοβόνε. Νούμερο 11 Σαν Μιχάλη. Νούμερο 14 Λαδοτήρη Μυτιλίνης. Νούμερο 16 γραβιέρα Αγράφων. Αυτά από 45 συμμετοχές, έτσι. Πρώτη εμείς, δεύτερη Ιταλή, τρίτη πάλι εμείς, τέταρτη Ιταλή, πέμπτη πάλι εμείς, έκτη πάλι εμείς, έβδομη Ιταλή. Εντάξει, οκ. Okay.

επίσημες ώρες για τη γωγό Μαστρο Κώστα στον Ευαγγελισμό. Δίνει γενναία μάχη. Έχει επιδείνωση η ζωή της. Παιδιά, δεν το μπορώ καθόλου αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Η γωγό Μαστρο Κώστα και μια άλλη κατηγορία από γυναίκες της δεκαετίας του 90 και του 2000 είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο μπιμπελο. Δεν μπορώ να τις φανταστώ άρρωστες να ταλαιπωρούνται και περαστικά, που είναι το πιο σημαντικό, άσε το τι θεωρούμε εμείς. Περαστικά, το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή είναι η υγεία. Περαστικά, περαστικά, περαστικά.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

Το ελληνικό νησί που έγινε παγκόσμιο κινηματογραφικό όνειρο και οι τουρίστες το αναζητούν ξανά φανατικά. Βρετανικό δημοσίευμα το αποθέωσε ως το κορυφαίο Movie Inspired προορισμό της χρονιάς χάρη στο Μάμα Μία. Ποιο λέτε να είναι, ναι, ο Άγιος Μάμας, τα ψακούδια, το Σούνιο, τι λέτε να είναι. Στην κορυφή των πιο εμβληματικών κινηματογραφικών προορισμών, το ελληνικό νησί, η Σκόπελος. Εμένα δεν μου αρέσει η Σκόπελος, η αλήθεια είναι. Όμως, αναδείχθηκε από τη βρετανική ψυχολογική ιστοσελίδα Virgin Media ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τον κινηματογράφο χάρη στη διαχρονική επιτυχία του «Mamma Mia, pam pam, here I go again, mama». Ωραία, Σκόπελος λοιπόν, και να ξέρετε ότι αν πάτε φέτος θα δείτε σίγουρα και διάσημους, γιατί παρασέρονται από τα δημοσιεύματα.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Έλα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντεα. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ινδία, όπου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης έγραψε στο X ότι η επίσημη υποδοχή αποτυπώνει το ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Στην ατζέντα και υπογραφή κοινής διακήρυξης και σειράς μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η πρόεδρος της χώρας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Θα προηγηθούν διευρυμένες διαβουλεύσεις των δύο και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι το γεγονός ότι στις ιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026 και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,2% καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι οι πρώτοι πραγματικοί αριθμοί του έτους έρχονται ήδη να τις επιβεβαιώσουν, με τις προκαταρτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρυθμό ανάπτυξης 3%. Σημειώνει ότι η χώρα μας πετυχαίνει παράλληλα σημαντική δημοσιονομική πρωτιά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν πειθαρχικές διαδικασίες της κεντρικής φυλακής και ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση δεσμοφυλάκων μελών της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαντώντας στις επικρίσεις για τα νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ο Κώστας Φιτηρής δήλωσε ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας της διοίκησης και όχι των συντεχνιών, για να προσθέσει ότι τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται δοκιμαστικά και όπου διαπιστωθούν προβλήματα θα γίνουν διορθώσεις. Όσοι θεωρούν ότι αδικούνται προς ΣΕΣΕ έχουν στην διάθεσή τους τα ένδικα μέσα. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί έντασης της σχέσης του με τον αρχηγό αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε καθημερινή επαφή με τον αρχηγό για όλα τα θέματα. Διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, είπε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά όπως εκτιμά, θα βρεθούν λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αστυνομίας. Η κατάσταση στην κοινότητα της Πάχνας στην Λεμεσό επέστρεψε στην ομαλότητα μετά τα περιστατικά επίθεσης που παρατηρήθηκαν χθες από κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, δήλωσε ο κοινοτάρχης Ανδρέας Σάβα. Ο κύριος Σάβα είπε ότι σήμερα στην κοινότητα επικρατεί ηρεμία αλλά και έντονη ανησυχία από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Διατύπωσε ερωτήματα σε σχέση με την διαχείριση της νόσου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και διαρωτήθηκε γιατί αρνούνται τη διενέργεια επαναληπτικής εξέτασης. Ανέφερε ακόμη ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους και την αστυνομία ώστε να αποτραπούν άλλα επεισόδια. Είπε ότι στην κοινότητα της Πάχνας λειτουργούν 28 κτηνοτροφικές μονάδες με 10.000 ζώα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στην Πάφο. Από νωρίς σήμερα το πρωί άρχισε και η διαδικασία παραλαβής των καλπών και του εκλογικού υλικού από τους προεδρεύοντες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις βουλευτικές. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με λειτουργούς και αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επιποδώς για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διευθετήσεων. Η παραλαβή αφορά μεταξύ άλλων κάλπες, ψηφοδέλτια, εκλογικούς καταλόγους, έντυπα καταμέτρησης και το υπόλοιπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα εκλογικά κέντρα της επαρχίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προετοιμασίες κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία, ώστε τα εκλογικά κέντρα να είναι πλήρως έτοιμα για την υποδοχή των ψηφοφόρων. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, έπειτα από πληροφορία για πυρκαγιά σε οικία στην Χλώρακα, με την πυροσβεστική να την εγκατασβήνει και τους ενίκους να εξέρχονται με ασφάλεια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός της οικίας βρίσκονταν 2 πρόσωπα, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εκτός λειτουργίας εδώ και ημέρες παραμένουν τα ψυγεία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των σωρών, ενώ προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες και δυσκολίες στα γραφεία κηδιών ως προς την έγκαιρη διεκπαιρέωση των ταφών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου. Ο κύριος Νησηφόρου κάνει λόγο για συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γύρουν ζητήματα δημόσιας υγείας εξαιτίας της δυσοσμίας και των εικόνων εγκατάλειψης που, όπως σημείωσε, καταγράφονται στο χώρο. Επισημαίνει επίσης ότι η επαρχία μας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σωροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για την διενέργεια νεκροτομών και στην συνέχεια να επιστρέφονται στην Πάφο. Χαρακτήρισε την διαδικασία αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προκαλεί επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στις οικογένειες, καθυστερήσεις στις διαδικασίες και αυξημένο οικονομικό κόστος τόσο για τους συγγενείς όσο και για το κράτος, λόγω των συνεχών μεταφορών και των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων. Ο Δημαρχεύων Πάφου ζητά άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη επαναλειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου στην Πάφο, την άμεση στελέχωση και ορθή υγειονομική διαχείριση του χώρου, καθώς και τον τερματισμό της μεταφοράς σωρών από πόλη σε πόλη. Η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως από την 21η μέχρι και τις 25 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια, όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, να είναι 35 χρόνων και να κατέχουν πτυχίο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε και σε σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δήλωσε ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες, αν πληρούν τα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδικοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέρα του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ Πάφου, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κύριος Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κύριος Λοϊζίδης τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Μια νυχταρεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη, που βρίσκεται στην νεοφή του Νικολαίδη 18 100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Ανάγκες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μέτραει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντεα. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ινδία, όπου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης έγραψε στο X ότι η επίσημη υποδοχή αποτυπώνει το ανώτατο επίπεδο επίσημης φιλοξενίας που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος. Στην ατζέντα και υπογραφή κοινής διακήρυξης και σειράς μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το βράδυ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η πρόεδρος της χώρας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Θα προηγηθούν διευρυμένες διαβουλεύσεις των δύο και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι το γεγονός ότι στις ιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026 και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,2% καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι οι πρώτοι πραγματικοί αριθμοί του έτους έρχονται ήδη να τις επιβεβαιώσουν, με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρυθμό ανάπτυξης 3%. Σημειώνει ότι η χώρα μας πετυχαίνει παράλληλα σημαντική δημοσιονομική πρωτιά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν πειθαρχικές διαδικασίες της κεντρικής φυλακής και ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο, έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση δεσμοφυλάκων μελών της Συντεχνίας Ισότητα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαντώντας στις επικρίσεις για τα νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ο Κώστας Φιτηρής δήλωσε ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας της διοίκησης και όχι των συντεχνιών, για να προσθέσει ότι τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται δοκιμαστικά και όπου διαπιστωθούν προβλήματα θα γίνουν διορθώσεις. Όσοι θεωρούν ότι αδικούνται προσθέσε έχουν στην διάθεση τους τα ένδικα μέσα. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί έντασης της σχέσης του με τον αρχηγό αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε καθημερινή επαφή με τον αρχηγό για όλα τα θέματα. Διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, είπε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά όπως εκτιμά, θα βρεθούν λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αστυνομίας. Η κατάσταση στην κοινότητα της Πάχνας στην Λεμεσό επέστρεψε στην ομαλότητα μετά τα περιστατικά επίθεσης που παρατηρήθηκαν χθες από κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, δήλωσε ο κοινοτάρχης Ανδρέας Σάβα. Ο κύριος Σάβα είπε ότι σήμερα στην κοινότητα επικρατεί ηρεμία αλλά και έντονη ανησυχία από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Διατύπωσε ερωτήματα σε σχέση με την διαχείριση της νόσου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και διαρωτήθηκε γιατί αρνούνται τη διενέργεια επαναληπτικής εξέτασης. Ανέφερε ακόμη ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους και την αστυνομία ώστε να αποτραπούν άλλα επεισόδια. Είπε ότι στην κοινότητα της Πάχνας λειτουργούν 28 κτηνοτροφικές μονάδες με 10.000 ζώα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στην Πάφο. Από νωρίς σήμερα το πρωί άρχισε και η διαδικασία παραλαβής των καλπών και του εκλογικού υλικού από τους προεδρεύοντες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις βουλευτικές. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με λειτουργούς και αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επιποδώς για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διευθετήσεων. Η παραλαβή αφορά μεταξύ άλλων κάλπες, ψηφοδέλτια, εκλογικούς καταλόγους, έντυπα καταμέτρησης και το υπόλοιπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα εκλογικά κέντρα της επαρχίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προετοιμασίες κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία, ώστε τα εκλογικά κέντρα να είναι πλήρως έτοιμα για την υποδοχή των ψηφοφόρων. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, έπειτα από πληροφορία για πυρκαγιά σε οικία στην Χλώρακα, με την πυροσβεστική να την εγκατασβήνει και τους ενίκους να εξέρχονται με ασφάλεια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας. Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, εντός της οικίας βρίσκονταν 2 πρόσωπα, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εκτός λειτουργίας εδώ και ημέρες παραμένουν τα ψυγεία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των σωρών, ενώ προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες και δυσκολίες στα γραφεία κηδιών ως προς την έγκαιρη διεκπαιρέωση των ταφών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου. Ο κύριος Νησηφόρου κάνει λόγο για συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γύρουν ζητήματα δημόσιας υγείας εξαιτίας της δυσοσμίας και των εικόνων εγκατάλειψης που, όπως σημείωσε, καταγράφονται στο χώρο. Επισημαίνει επίσης ότι η επαρχία μας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σωροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για την διενέργεια νεκροτομών και στην συνέχεια να επιστρέφονται στην Πάφο. Χαρακτήρισε την διαδικασία αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προκαλεί επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στις οικογένειες, καθυστερήσεις στις διαδικασίες και αυξημένο οικονομικό κόστος τόσο για τους συγγενείς όσο και για το κράτος, λόγω των συνεχών μεταφορών και των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων. Ο Δημαρχεύων Πάφου ζητά άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη επαναλειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου στην Πάφο, την άμεση στελέχωση και ορθή υγειονομική διαχείριση του χώρου, καθώς και τον τερματισμό της μεταφοράς σωρών από πόλη σε πόλη. Η Ιερά Σύνοδο συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου για να εκλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου στην βάση του επικυρωποιημένου καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε πως από την 21η μέχρι και τις 25 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτό στο ενδιαφέρον τους για τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου. Ανέφερε ότι στο νέο καταστατικό διατηρείται η πρόνοια, όπως οι ιεράρχες έχουν ιερατική υπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, να είναι 35 χρόνων και να κατέχουν πτυχίο θεολογίας. Κατά την τριήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε και σε σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, δήλωσε ότι τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα συνέλθουν την Τρίτη αρχικά για να ελέγξουν τις υποψηφιότητες, αν πληρούν τα κριτήρια. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, τότε οι συνοδικοί θα λάβουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους και θα κάνουν την επιλογή τους. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κανείς πέραν του 50%, τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος με τους δύο επικρατέστερους. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, τότε θα γίνει κλήρωση. Μείωση στις αφίξεις τουριστών κυμαίνεται πέρα του 30% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και δυστυχώς παρόμοια είναι και η εικόνα για τον Μάιο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πασιξέ Πάφου, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Για τα ξενοδοχεία της Πάφου που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, είπε ο κ. Λοϊζίδης, και δεν μπορούν να καλυφθούν. Δυστυχώς, συνέχισε, η ροή των κρατήσεων για το επόμενο τρίμηνο δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Ο κύριος Λοϊζίδης κάλεσε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αναγνωρίσουν την κατάσταση που επικρατεί και να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κύριος Λοϊζίδης τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη εκπώνησης σχεδίου στήριξης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, κίνητρα για εσωτερικό τουρισμό και μεγαλύτερη προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας στήριξη. Yani νυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, κύρου Χαριτίνη που βρίσκεται στην νεοφή του Νικολαίδη 18 100 μέτρα από τα νέα κυβερνητικά κτίρια προς Γεροσκήπου στην Πάφο και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: μου.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: τα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Τι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη με τον είπαμε ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να μ' ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος θα το κάνετε από μόνοι σας ή και ο θέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη? Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, για να μην πιάσετε αδιάβαστοι. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

ξαφνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Εμίλιο και Εμιλία. Τρεις απαιτήσεις έχουμε σήμερα. Μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, Χριστός και Απόστολος. Παγκόσμια μέρα βιοποικιλιότητας και Παγκόσμια μέρα προεκλαμψίας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.

0: εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και το επόμενο ανέκδοτο πραγματικά είναι και αυτό τραγικό. Λοιπόν, παρακαλώ την ομάδα μου να μην βρίσκει τόσο κρύα. Δεν μπορώ ούτε να τα πω. Λοιπόν, γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Είναι απλό ρε παιδιά. Δεν έχουν τα κότσια.

0: ταυτότητα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες. Με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε και σήμερα.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα προτείνω πραγματικά μια εξαιρετική, Lee Cronin's The Mummy. Η Μούμια επιστρέφει σε μια πιο σκοτεινή και τρομακτική εκδοχή, με ατμόσφαιρα πραγματικά γεμάτη μυστήριο και ένταση. Ο σκηνοθέτης Lee Cronin δίνει μια νέα πνοή στον κλασικό μύθο, επενδύοντας περισσότερα στο ψυχολογικό τρόμο και λιγότερα στην καθαρή περιπέτεια. Οι θεατές μιλούν για ανατριχιαστικές σκηνές, έντονη φωτογραφία και μια ταινία που κρατά την αγωνία μέχρι τέλους.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνος Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουν με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω, ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζουν. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Ψήφος για την Πάφο. Ποιοι διεκδικούν, πώς ψηφίζουμε, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και ποια τα κυριότερα προβλήματα της επαρχίας μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές της Κυριακής. Νέος Μητροπολίτης Πάφου την Τρίτη. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Here you go.
1: Το πιο άναρχο συναίσθημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Τα καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Θα διώσω τα μάτια

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: μένω, δεν χάνω χρόνο.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
2: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.